Έκλαψα γυρνώντας. Όλα άλλαζαν σκληρά. Με ματωμένα ξηράφια ο αέρας χτυπά. Κάνει κρύο. Όλα τέλειωσαν πια.

άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουν με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.
2: You will be punished. Do you understand?
3: Aye, sir.
2: If you leave my base without proper authorization, I will hunt you down and throw your ass in jail. Do you understand?
3: Aye, sir.

0: Σίλης, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλης, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Σ' ακολουθώ. Στην τσέπη σου γλιστράω σαν διφραγκάκι.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Μίλτος Πασχαλίδης, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων, Μελίνα Μερκούρη. Πιστός στο ραντεβού του, ο Μίλτος ανεβαίνει στο Θέατρο Βράχων για δύο μεγάλες καλοκαιρινές συναυλίες. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
1: Μάρτυρας κατηγορίας της Αγκάθα Κρίστη για τρίτο χρόνο στο θέατρο χώρο. Μια μυστηριώδης γυναίκα, ένα σκανδαλώδες έγκλημα, ένα τέλειο μυστικό. Ένα έργο γεμάτο ανατροπές μέχρι την τελευταία λέξη της ετιμιγορίας. Με τους Ελίνα Βαβακά, Γιάννη Βούρο, Ευγενία Δημητροπούλου, Γιάννη Βρακόπουλου, Δημήτρη Καραμπέτση, Κώστα Κόκλα, Βαρβάρα Μακράκη, Νίκη Παλικαράκη, Όμηρο Πουλάκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
2: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
3: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
4: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους.
5: Πάρτε μια βαθιά ανάσα
4: και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
6: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
7: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είμαι, για το happy hour.
6: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
8: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
9: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
0: Η ώρα είναι 7. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
11: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Την έναρξη της επιχείρησης με την ονομασία Ελευθερία για τον ασφαλή απεγκλωβισμό από τα στενά του Ορμούς πλοίων υποσημαία χωρών που δεν εμπλέκονται στον πόλεμο, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Την ίδια ώρα, ο επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Εμπραχήμ Αζιζί, προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε αμερικανική παρέμβαση στο νέο καθεστώς ασφαλείας της περιοχής θα θεωρηθεί παραβίαση της εκεχηρίας. Στο μεταξύ, η Τεχεράνη κατέθεσε νέα ειρηνευτική πρόταση 14 σημείων, ωστόσο ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε Ισραηλινό κανάλι, χαρακτήρισε απαράδεκτη και απορριπταία την επίμαχη πρόταση. Ο επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας θα βρίσκεται σήμερα στην Αθήνα. Στις 3 το μεσημέρι θα μεταβεί στο Μέγαρο Μαξίμου για να συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό. Νωρίτερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Άμυνας και Διαστήματος Άνδριους Κουμπίλιους. Άνοιξε η πλατφόρμα του προγράμματος Δαντάδες της Γειτονιάς για την υποβολή αιτήσεων εγγραφής στο Μητρό Επιμελητών και Επιμελητριών για βρέφη από 2 μηνών έως 2,5 ετών. Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και άτομα του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος, όπως παππούδες και γιαγιάδες. Σήμερα ξεκινάει η υποβολή αιτήσεων για ένταξη στο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού 2026 για συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Και σήμερα η σταθμοί Αττική, σταθμός Λαρίσης, μεταξουργείο Ομόνοια και Πανεπιστήμιο της γραμμής 2 του μετρό θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ εξαιτίας εκτέλεσης έργων. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία από 7 έως 19 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

0: Με την καλημέρα μας εδώ Δίες 101,3 και καλή εβδομάδα και καλό μήνα επίσης. Μάιος είναι αυτό που βλέπετε. Οι τρεις τουλάχιστον πρώτες ημέρες του Μαΐου δεν ήταν Μάιος, αλλά γενικά οι μήνες τώρα δεν συμβαδίζουν με τη φήμη τους και με την εποχή τους. Το έχουμε χάσει τώρα λίγο τελευταία και οι ειδικοί λένε ότι δεν είναι τυχαίο όλο αυτό. Για να καταλάβετε, διανύσαμε αυτές οι πρώτες μέρες του Μαΐου, εκεί που πηγαίνουμε να πιάσουμε το Μάι και κάναμε χιονοπόλεμο πάνω στην Πάνιτα, στην Πεντέλη και στα λοιπά βουνά. Αυτές οι πρώτες μέρες του Μαΐου λοιπόν ήταν οι πιο κρύες, κάναμε την πιο κρύα πρωτομαγιά των τελευταίων 70 ετών. Και γενικώς δεν ήταν προσαρμοσμένος αυτό που πρέπει και ο Μάιος έκανε το δικό του αντάρτικο, το μετεωρολογικό. Να πούμε χρόνια πολλά, θα πούμε και άλλα, γιατί τώρα έρχεται και καλοκαίρι ξαφνικά. Πάλι δεν θα είναι ο Μάιος, γιατί θα πάμε πάνω από 30 βαθμούς από τα μέσα της εβδομάδας, θα αρχίσει να ανεβαίνει η θερμοκρασία και από το 0 θα πάμε στο 30 και κάτι. Αλλά προς το παρόν να δούμε ποιος εορτάζει σήμερα και να τον τιμήσουμε. Είναι ο Σίας Μονίκης, μητρός Αγίου Αυγουστίνου και μαρτύρων Πελαγίας της Αποταρσού, Αφροδυσίου, Αντωνίνου. Αντωνίου, κρατήστε, έχει κι άλλους. Κρατήστε τη Μόνικα, την έχουμε εμείς, την έχουν και οι Καθολικοί. Είναι και, έχει και μορφή, είναι σαν την Πελούτσι είναι. Και είναι η μητέρα, ήταν η μητέρα του Αγίου Αυγουστίνου. Και σήμερα τώρα, τέλος πάντων, εκτός από τη Μόνικα, αποδίδουμε τη μέση στη Μόνικα και στην Πελαγία, δεν έχουμε θέμα, είναι πιο ελληνική. Είναι ο Ιλάριος, ο Μελής, ο Μέλος, ο Μέλιος. Μην τον ξεχάσετε το Μέλιο, σήμερα υπάρχουν αρκετοί, εκτός από την Πελαγία και τη Μόνικα.
1: 101,3 Δίεση, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Για να ξεκινήσουμε και τα δώρα μας. Και είναι ωραία δώρα, είναι για το καλοκαιράκι που έρχεται, το πρώτο τουλάχιστον. Έχουμε θέατρο βράχων Γιάννης Κότσιρας 30 χρόνια με καλεσμένους Νταλάρα, Μπάση και Ζουγανέλη. Και έχουμε 5 διπλές για την πρώτη. Είναι sold out αυτή η συναυλία του Κότσιρα στις 8 Ιουνίου. Δίεση, κενό, ονοματεπώνυμο και το mail σας, Κότσιρας, και αποστολή στο 54301.

Βλέπω, ξεκινήσαμε και νωρίς τους δρόμους με αρκετά έντονα προβλήματα. Η Εθνών Κονήθου από το Χαϊδάρι μέχρι τη λίμνη Κουμουντούρου, η άνοδος της Εθνικής πριν από την Αχαρνών και η έξοδος του Κηφισού προς Πειραιά. Επίσης, εκεί βλέπω ένα πρόβλημα που δεν το συνηθίζουμε αυτή την ώρα τουλάχιστον. Κώστας Εμμανουλίδης στον ήχο. Θα φιλούς Δουμάνη στο μικρόφωνο εδώ στον Δίες 101,3. Σήμερα είναι και η Διεθνής ημέρα πυροσβεστών. Εορτάζουν οι πυροσβέστες. Κοιτάξτε τώρα να δείτε, 1η Μαΐου ξεκίναγε η αντιπυρική περίοδος και υποτίθεται ότι θα βγαίνει και ο πρώτος χάρτης κινδύνου πυρκαγιάς. Κάναμε επίσημη έναρξη στη σεζόν και ελπίζουμε να πάει καλά, γιατί τα πράγματα και πάλι δεν φαίνονται καλά και αυτό το καλοκαίρι. Φοβόμαστε πια τα καλοκαίρια. Και την ημέρα που έβγαινε ο χάρτης επάρκειας και ξεκινούσε επισήμως η αντιπυρική περίοδος, είχαμε χιόνια και στην Πάρνηθα και κλειστούς δρόμους. Δηλαδή αυτό το περίφημο κλειστή η Πάρνηθος από το τελεφερίκι και πάνω ακούστηκε μήνα Μάιο και δεν ήταν φάρσα. Εκτός από Διεθνής ημέρα πυροσβεστών, βέβαια οι δικοί μας έχουν τη δική τους μέρα, γιατί οι άλλοι έχουν σήμερα τον προστάτη Αγιώτος τους που είναι ο Φλωριανός. Εμείς έχουμε τους Πέδες εν Καμίνο. Τρεις ήταν οι Πέδες εν Καμίνο και αυτοί είναι οι προστάτες Άγιοι της ελληνικής πυροσβεστικής. Είναι η μέρα του πολέμου των άστρων σήμερα. Ωραίο η πόλεμη αυτή να γίνεται μακριά από εμάς, γιατί ο άλλος βλέπουμε ότι κινδυνεύει να ξαναρχίσει. Και σήμερα ο Τραμπ θα κάνει, λέει, μια επιχείρηση που την ονομάζει Ελευθερία. Freedom. Freedom. Θα πάει να πάρει πλοία να τα βγάλει από τα στενά του Ορμούς. Ό,τι θέλει κάνει, όπως θέλει λειτουργεί. Και μάλιστα είπε σε 5 κινέζικες εταιρείες, τους επέβαλε και μέτρα και κυρώσεις, επειδή οι κινέζικες αυτές εταιρείες προμηθεύονται φθηνό ιρανικό πετρέλαιο. Και βγήκαν οι Κινέζοι και είπαν δεν υπακούμε σε προτροπές και κυρώσεις, γιατί είναι και ο μεγάλος αντίπαλος η Κίνα. Και έχει και συνάντηση με τον Xi Jinping ο Τραμπ, προσεχώς. Οπότε τα πράγματα δεν φαίνονται και από εκεί καλά, γιατί επέστρεψε και ως απαράδεκτη ο Τραμπ την αντιπρόταση των Ιρανών για την ειρήνη, για να έρθει η ειρήνη. Δεν μπορείς όμως να καταλάβεις τίποτα και δεν μπορείς να πεις τίποτα όταν πάνω είναι ο Ντόναλντ. Όταν ακούτε

0: Και δεν είναι τίποτα. Αρχίζει και παίρνει και τους στρατιώτες του από την Ευρώπη και τιμωρεί μέσω του ΝΑΤΟ ή με τη διάλυση του ΝΑΤΟ. Αυτό που φώναζαν παλιά οι Ευρωπαίοι, Yankees go home, και αυτό που φωνάζαμε εμείς, η κέντρο-αριστερά, δηλαδή μέχρι Πασόκ έξω, μετά το άλλαξε βέβαια, αλλά μιλάμε για το αρχικό σύνθημα, έξω από τη ΝΕΟ και το ΝΑΤΟ και το ΝΑΤΟ των μονοπωλίων και ΟΚ των μονοπωλίων, δεν βγαίνει. Μόνο αντί να φύγουμε εμείς, φεύγει αυτός. Φεύγουν αυτοί. Αυτό έτσι έχει έρθει η ιστορία και έχει κάτσει πάνω μας. Αυτό το απίστευτο.
1: Ο Κότσος έξω από το ΝΑΤΟ.
0: Είχε και έξω από το ΝΑΤΟ, γιατί είχε έξω από την ΕΟΚ.
1: Ναι, ήταν
0: sequel. Όχι, ήξερα το. Είχα δει την πρώτη την ταινία για το ΝΑΤΟ, την είχα δει. Εκεί ήταν και το που ανέβαινε ο Ντάνος Λυγίζου στο δέντρο και φώναζε «Εδώ σφυρί, καλή δρεπάνη». Μου είχε μείνει, με έχει σημαδέψει αυτή η φράση και αυτή η εικόνα. Αλλά με το ΝΑΤΟ δεν το είχα δει, όχι. Και σε ευχαριστώ που με ενημερώνεις. Άλλαξαν όλα. Έχουν αλλάξει κατά πολύ και δεν μπορείς να προβλέψεις πια τίποτα. Μας έρχεται τώρα. Παίρνει και 5.000 στρατιώτες από τους 39.000 έχει στη Γερμανία η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες, και θα τους αποσύρει ο Τραμπ ως μια πρώτη τιμωρία προς τη Γερμανία του Μέρτς, που δεν φαίνεται να είναι τόσο υπάκουος όσο φαινόταν στην αρχή ο Μέρτς. Και φαίνεται να έχει και άποψη, και δεν είναι καλό αυτό. Αλλά είπε ότι το θέτει ότι, ρε παιδί μου, εμείς σας σώζουμε και εμείς σας κρατάμε. Και για το συμφέρον της ήταν η Αμερική στην Ευρώπη, ως αντίπαλον δέος του κομμουνισμού, που δεν υπάρχει πια. Οπότε έχουν αλλάξει πολλά. Και ήθελε να κρατήσει αυτό το δικό της σύστημα και εντός της Ευρώπης, το μοίρασμα της Ευρώπης μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο. Τίποτα δεν έγινε για την Ευρώπη, όλα για τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτείων γίνανε και εποφελήθηκε η Ευρώπη με τα χρήματα που έπεσαν και με την τακτική των Αμερικανών, τη στρατιωτική. Και τώρα ο Τραμπ φαίνεται να τα αλλάζει όλα, γιατί τα αλλάζει ιστορία όλα. Δεν υπάρχει πια ο μεγάλος κίνδυνος. Ο κίνδυνος είναι αλλού. Είναι από την πλευρά της Κίνας, όχι από την πλευρά της τότε Σοβιετικής Ένωσης, σήμερα Ρωσίας. Ως είναι ο ρωσικός άξονα όμως, κάτι φαίνεται να κάνει στον Τραμπ. Κάπως φαίνεται να το ζορίζει.
2: Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Αλλά κυρίως η Κίνα και κυρίως στο εμπορικό της κομμάτι, όχι στο αμυντικό πολεμικό. Σήμερα μας έρχονται και οι Γερμανοί, μπας και ψωνίσουμε και από αυτούς. Επειδή ήρθε ο Γάλλος, ήρθε και ο άλλος ο πλασκευτής, ο δεύτερος έρχεται. Η ΠΕΚΣ της Γερμανίας.

0: Ουδίεση 101,3. Ουδίεση 101,3 παρουσιάζει Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026. Δευτέρα 8 και Τρίτη 9 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία παρέα με φίλους. 8 και 9 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
2: Και του έφραν και τούτα, μπαμπά.
3: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
6: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από την Hughes. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Hughes. Scandinavian Sleeping
11: and Living. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίδη. Γιατί αξίζει.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Με την καλημέρα μας και πάλι και καλό μήνα και καλή εβδομάδα. Αυτή θα είναι μια ολόκληρη εβδομάδα αυτή που έρχεται. Έχουμε συνηθίσει πια κάπου να παρεμβαίνει μια ημέρα και να μας φτιάχνει ένα τριήμερο. Αναμονή για το Αγίου Πνεύματος. Προς το παρόν το πενθήμερο για τους περισσότερους, το εξαήμερο για κάποιους, το επταήμερο επίσης για πολλούς, το οκτάωρο για κάποιους, το δεκατριάωρο για άλλους. Δουλεύει πολύ το σύστημα, έχει πολλές επιλογές και περιμένουμε την τετραήμερη εργασία. Άνοιξε μεγάλη κουβέντα τώρα, Ανδρουλάκης ξαφνικά το πέταξε και μας έκανε ευτυχής. Τετραήμερη χωρίς μείωση μισθού και μπαίνει στο τραπέζι. Λένε ότι τώρα με τις μεγάλες ζέστες. Είναι προφητικός, είναι μπροστά ο Ανδρουλάκης. Με τις μεγάλες ζέστες τώρα, με την κλιματική αλλαγή, θα πάμε προς την τετραήμερη έτσι κι αλλιώς για οικονομία ενεργειακή. Ότι δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά δηλαδή. Είναι ένα από τα προαπαιτούμενα της κλιματικής αλλαγής αυτό, μαζί με άλλα. Βέβαια δεν το νιώσαμε τώρα στις αρχές του Μαΐου, θα το νιώσουμε όμως στη συνέχεια, γιατί από τα μέσα της εβδομάδας επιστρέφει το καλοκαίρι και από εκεί που είχαμε μασίβ χειμώνα, δεν ζήσαμε τέτοιο χειμώνα, το χειμώνα τον κανονικό, την κανονική περίοδο, το full season, και το ζούμε σε εξτραδάκι. Το ζήσαμε μέσα στην Πρωτομαγιά. Γι' αυτό και έρχεται το καλοκαίρι από τα μέσα της εβδομάδας και μάλιστα προς το τέλος, και από τις αρχές της άλλης θα έχουμε και 30+, 30 κάτι. Θα αρχίσουν τα μπάνια και τα ρεπορτάζ, τα αυτά που δείχνει διάφορες προσωπικότητες τέλος πάντων, και λέει ξεκινήσαν τα μπάνια και βλέπεις ότι δεν είναι για τα μπάνια το ρεπορτάζ. Πίσω στον χρόνο σαν σήμερα να δούμε μερικά από αυτά που έγιναν. Σαν σήμερα πήγαμε Eurovision το 91. Άλλες εποχές πήγαμε με το Θάνε σαν να μπαίνει η Άνοιξη, που ήταν ένα κομμάτι του τραγουδάμε ακόμα και παίζεται ακόμα. Αλλά δεν έπεισε τη Eurovision, δεν ήταν έτοιμη η Eurovision για αυτό το τραγούδι του Μικρούτσικου και της Βόσου.
1: Αυτό το σαξοφωνίστα τον θυμάσαι?
0: Όχι, δεν το θυμάμαι.
1: Κατέστρεψε.
0: Αυτό το κατέστρεψε.
1: Να το δει στο YouTube.
0: Γιατί δεν έπαιζε καλά, από εκεί πήγε. Του φύγε από αυτό, από την παραφωνία την πατήσαμε. Σε παρακαλώ πολύ, μην παίρνει θέση πάνω σε αυτά, γιατί μα πάρει κανένα σαξοφωνίστα τώρα και θα πει ποιο είναι αυτό. Τέλος πάντων, 13η βγήκε.
1: Πάρει, γιατί ψάχνουμε στην πάντα σαξοφωνίστα.
0: Να, ψάχνετε φάλτσοκο σαξοφωνίστα. Να του φεύγει η νότα. Τέλος πάντων, 13η.
2: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Παιδιά, γράφουμε.
1: Αλκίνος Ιωαννίδης.
2: Πώς μπορώ να ξεχάσω τα λιτά της μαλλιά.
1: Μοναδικές εκτελέσεις για το Dies in Concert.
2: Κάποιος είπε πως η αγάπη σε ένα αστέρι κατοικεί.
1: Dies 101,3. Ταυτίσου εδώ.
3: Στους δρόμους Αθηνών Κονίδο Πουγαϊδάρη, άνοδος Εθνικής από Καβάλας μέχρι Κτέλ και η Αττική Οδός λίγο πριν και μετά την Εθνική. Την Εθνική.
4: Σαν να πάρτι να φωνάζεις δυνατά. Να λες πως η αγάπη δεν κράτησε αρκετά.
5: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
6: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
5: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
6: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
5: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
6: Σίλις Αγγλίας Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
5: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
6: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: ακόμα κρυφτείς. Αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Είχαμε και μια είδηση στο χθεσινό μήνυμα του Πρωθυπουργού, αυτό το post που κάνει το Κυριακάτικο. Δεν τα ανεβάζει όλα βέβαια, ανεβάζει ορισμένα και αυτό που ξεχώρισε χθες ήταν η ανακοίνωση ότι μπαίνει τέλος στα ψηλά γράμματα και τις παράτυπες πρακτικές κατά δανειοληπτών από τις τράπεζες. Αυτά τα περίφημα πανωτόκια που είχαν χαντακώσει κόσμο και οικογένειες και που είναι απαιτητά από την τράπεζα και κατά τα άλλα νόμιμα, ενώ καταστρέφονται άνθρωποι και καταστράφηκαν κυρίως μέσα στο μνημόνιο και μαζεύτηκαν τα πλήρωτα και έγιναν κατασχέσεις. Αλλά δεν τρέχει τίποτα. Τώρα όμως φαίνεται ότι τρέχει, βέβαια δεν έχει αναδρομική ισχύ αυτό, έτσι. Και δεν είναι ο Πρωθυπουργός το παρουσίασε ως δική του κατά βάση ενέργεια και τίθεται σε διαβούλευση μέσα στο Μάιο το νομοσχέδιο και είπε ότι είναι έτοιμο το νομοσχέδιο για προστατεύει τους καταναλωτές από καταχρηστικές συμπεριφορές αναφορικά με δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ. Αυτό που μπορεί να μπει ως επιπλέον ποσό είναι μέχρι 30-50% πάνω από την ονομαστική αξία του δανείου. Δεν μπορεί να πάει πιο πάνω το δάνειο, μέχρι εκεί μπορεί να πάει, σύμφωνα με τα όσα είπε. Και είπαμε ότι το παρουσίασε ως νομοσχέδιο της κυβέρνησης για να απαλλαγούν από το βραχνά οι δανειολήπτες. Η εφημερίδα των Συντακτών, βέβαια, το άκουσα και παλού, γράφει σήμερα ότι δεν είναι και τόσο κυβερνητική πρωτοβουλία και αγαθοεργία, αλλά είναι προσαρμογή σε ευρωπαϊκή οδηγία που έπρεπε να την έχουμε ενσωματώσει από τον Οκτώβριο του 2023 και μας απειλεί η Ευρωπαϊκή Ένωση με παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Γι' αυτό ακριβώς κατά την εφημερίδα ήρθε και αυτή η ρύθμιση, η οποία πάντως πάντα κατά την εφημερίδα αφήνει και κενά μέσα ως προς την κάλυψη διαφόρων ομάδων και δίνει και 3 χρόνια ελευθερίας στις τράπεζες στην άσκηση καταχρηστικών πρακτικών.
2: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και ακούτε Δίεση 101,3.
3: Όλη μου η ζωή.
2: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Υπάρχει όμως και κάτι άλλο που έρχεται ικανοποιημένοι τους ιδιοκτήτες, δεν φαίνεται να ικανοποιεί τους συνοικιαστές στην περίοδο των πολύ υψηλών ενοικίων. Γιατί πλέον μπορείς να κάνεις έξωση σε κάποιον με έναν δικηγόρο πιστοποιημένο. Δεν χρειάζονται δικαστήρια κτλ. Αυτό έρχεται, επομένως θα βγαίνουν πιο εύκολα οι άνθρωποι έξω. Ακόμη λένε οι ενοικιαστές, αυτό προτάσουν, ακόμη και σε περίπτωση που καθυστερείς λίγο ένα ενοίκιο ή δύο ενοίκια ή δυσκολευτείς σε κάποια στιγμή τη ζωή σου, θα μπορεί ο ιδιοκτήτης πολύ εύκολα να σε βγάλει πλέον έξω. Και αυτό σημαίνει ότι πολύ εύκολα θα μπορεί να τον νοικιάσει. Και σε μια εποχή, λένε οι νοικιαστές, που τα ενοίκια ανεβαίνουν συνεχώς και υπάρχει έλλειψη στέγης, θα συμφέρει τον ιδιοκτήτη να το καθυστερήσεις, να σε πετάξει έξω και να φέρει τον επόμενο με υψηλότερο μίσθωμα. Υπάρχει και το Μητρό Φερεγγιότητας Συνοικιαστών που έρχεται. Οι εξώσεις express ικανοποιούνται μεν ιδιοκτήτες ακινήτων, δεν ικανοποιούνται καθόλου όμως οι ενοικιαστές στην προσπάθειά τους να βρουν στέγη, να εξασφαλίσουν στέγη και να είναι εντάξει σε όλα. Δεν μιλάμε για τους επαγγελματίες μπατακτσίδες, μιλάμε για ανθρώπους που μπορεί να έχουν δυσκολία σε κάποια στιγμή και να μην μπορέσουν να δώσουν. Πότε πληρώνεται αυτό το περάστε την πρώτη του μηνός? Πρώτη του μηνός πληρώνεται το ενίκιο. Δεν μπορούν να δώσουν λοιπόν το μίσθωμα ακριβώς την ημέρα που πρέπει. Φαίνεται να απλοποιούνται οι διαδικασίες για την έξωση πλέον, που ίσως να είναι και μια εκμετάλλευση μια αδυναμία, όχι η απάντηση σε έναν ενοικιαστή που δεν πληρώνει.
1: Όταν ακούτε έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική, ακούτε Δίεση 101,3.
0: Αν πετάς από Αθήνα για Μαδρίτη με Ιμπέρια μέχρι τις 30 Ιουνίου, εκτός από ένα υπέροχο ταξίδι, θα έχεις και 10% έκπτωση στα συμμετέχοντα καταστήματα του Airport Agora στο αεροδρόμιο, όπως ο Πιβίτα, Attica Selections, Ergon Originals. Τα βήματα είναι απλά. Παίρνεις το εκπτωτικό σκουπόνι από τα check-in της Ιμπέρια, το εξαργυρώνεις με τις αγορές σου την ημέρα της πτήσης σου και μπαίνεις στο μεγάλο διαγωνισμό για μια δωροεπιταγή αξίας 500 ευρώ για τα συμμετέχοντα καταστήματα του Airport Agora. Και ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής από Αθήνα προς Μαδρίτη με Ιμπέρια, ισόπωσης αξίας σε Avios.

0: Στους δρόμους και η άνοδος και η κάθοδος του Κηφισού έχουν πρόβλημα πλέον. Στο ύψος του Περιστερίου και οι δύο, και Αθηνών Κορίνθου από Ζεφύρη μέχρι και Λυκόβρηση. Όχι, η Αττική Οδός, η Αθηνών Κορίνθου από Χαϊδάρη.
1: Ακούτε Δίεση 101,3, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Σας έχουμε και θέατρο, Auditorium, ο σκύλος που έκλαιγε βουβά τις νύχτες. Έχουμε 5 διπλές για απόψε στις 9. Διεκδικείτε τις προσκλήσεις ως εξής: με SMS πάντα, Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο, σκύλος γράφετε δίπλα, αποστολή στο 54301. Κάθε μήνυμα κοστίζει 34 λεπτά.

Έχουμε και χρόνο να μαζέψουμε το φαρμακείο, να το πάρουμε δηλαδή το φαρμακείο του αυτοκινήτου, γιατί πήρε μετάθεση. Η εφαρμογή του μέτρου ήταν να εφαρμοστεί από Ιούλιο. Το καινούργιο φαρμακείο στο αυτοκίνητο, το πιο πλούσιο, το πιο στελεχωμένο θα το πω, τώρα θα πάει από τον καινούργιο χρόνο, από 1η Ιανουαρίου δηλαδή, μέχρι το τέλος του χρόνου, 1η Ιανουαρίου του 27. Ξεκινάμε, πρέπει να το έχουμε, το πρόστιμο είναι 30 ευρώ. Αλλά προσέξτε να δείτε τι γίνεται και με το κόστος του φαρμακείου και με τα πράγματα που πρέπει να έχει μέσα το φαρμακείο. Το σημερινό που έχουμε κοστίζει κάτω από 3 ευρώ. Το καινούριο με 16 πράγματα μέσα, 31 ευρώ θα ξεκινάει. Οπότε έχουμε δηλαδή μια αύξηση κόστους κατά 933% στο φαρμακείο του αυτοκινήτου, που σημαίνει ότι εντάξει, κάποιοι καλοπροαίρετα θα βγάλουν και λεφτά από αυτό, από την αγορά των υλικών και του φαρμακείου. Και όποιος ξέρει πόσο θα φτάσει όταν είναι να το πάρουμε και θα είναι υποχρεωτική εφαρμογή πλέον, σαν τις χιονοαλυσίδες, που όταν χιονίζει θα τις πληρώσει ακριβά. Τώρα, ποιος ο λόγος, πιστεύω θα το εξηγήσουν κάποια στιγμή, γιατί τόσα πράγματα μέσα στο φαρμακείο, γιατί θέλει πια και κουβέρτα να σε σκεπάζουν και διάφορα τέτοια, το οποίο δεν τα είχαμε. Είχαμε ένα τσιρότο, ένα ενόπνευμα, τα βασικά. Τώρα σου λέει, κάν το κέντρο υγείας. Κάν το, πώς τα λένε αυτά, οι πρώτες βοήθειες, ώστε και εσύ μπορείς να εξυπηρετήσεις μόνο σου. Κανονικά πρέπει να σου πούνε, βγάλε και 3 μήνες μια σχολή. Μην τα περιμένεις όλα. Από εμάς και από το κράτος δεν μπορούμε να τα εξυπηρετήσουμε όλα. Εδώ μαζί μας και το ΣΟΕΠΣ. Το ΣΟΕΠΣ που σε καλεί να ζήσει την απόλαυση σε πρώτο πλάνο. Διεκδικείς πάνω από 1.600 δώρα, αξίζουν το δικό του spotlight, από εισιτήρια Village Cinema μέχρι εισιτήρια θεάτρων, προβολής και ένα ταξίδι στο Λονδίνο. Το μεγάλο δώρο για εσάς και ένα άτομο της επιλογής σας να δείτε μια θεατρική παράσταση στο West End. Για περισσότερες πληροφορίες θα σας πω πώς θα συμμετάσχετε, πώς μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή. Με μια αγορά οποιασδήποτε συσκευασία ΣΟΕΠΣ, κρατάτε την απόδειξη, μπαίνετε στο Coca-Cola, ανεβάζετε φωτογραφία και βλέπετε αν κερδίσατε. Μην ξεχνάτε, έχουμε και θέατρο Βράχμα Γιάννης Κότσιρας, 30 χρόνια, 5 διπλές για την πρώτη sold out, είναι η συναυλία αυτή στις 8 Ιουνίου. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο και το mail σας, Κότσιρας δίπλα, αποστολή στο 54301 ειδήσεις.

0: Είναι ο Δίεση 101,3.
1: Ευαθία Ρεμπούτσικα, Άρης Δαβαράκης. Τα τραγούδια μας. 13 Μαΐου, στο Θέατρο Παλάς. Μια μουσική παράσταση από την κοινή μουσική διαδρομή των δύο δημιουργών. Με τραγούδια που γράφουν τη δική τους ιστορία. Συμμετέχουν η Εριέτα Μανούρη, ο Νίκος Μερτζάνος και ο Στέλιος Θεοδόρου. Special guest, Γιάννης Κότσιρας.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
2: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthena Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
5: 1-2-3 ίνκ επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
4: Ένα, έξυπνη αγορά. 2, μεγάλη οικονομία. 3, αθώος. 1-2-3 ίνκ.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
6: Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας, φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου, στο -1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν, στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.
7: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
8: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
0: Η ώρα είναι 8.
9: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
10: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Την έναρξη της επιχείρησης με την ονομασία Ελευθερία για τον ασφαλή απεγκλωβισμό από τα στενά του Ορμούζ πλοίων υποσημεία χωρών που δεν εμπλέκονται στον πόλεμο, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Την ίδια ώρα, ο επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Ιμπραχήμ Ασαζή, προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε αμερικανική παρέμβαση στο νέο καθεστώς ασφάλειας της περιοχής θα θεωρηθεί παραβίαση της εκεχηρίας. Στο μεταξύ, η Τεχεράνη κατέθεσε νέα ειρηνευτική πρόταση 14 σημείων. Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε Ισραηλινό κανάλι, χαρακτήρισε απαράδεκτη και απορριπταία την επιμάχη πρόταση. Ο επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας θα βρίσκεται σήμερα στην Αθήνα και στις 3 το μεσημέρι θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό. Νωρίτερα το μεσημέρι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Άμυνας και Διαστήματος, Άνδριους Κουμπίλιους. Ξεκινά σήμερα η υποβολή αιτήσεων για ένταξη στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 2026 για συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Και σήμερα η σταθμή Αττική, σταθμός Λαρίσης, Μεταξουργείο, Ομόνια και Πανεπιστήμιο της γραμμής 2 του μετρό θα κλείσουν στις 10 παρα 20 το βράδυ εξαιτίας εκτέλεσης έργων. Γενικά αίθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία το μεσημέρι στους 19 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

0: Με φίβο λιμποριά επιστρέψαμε. Καλημερίζουμε και πάλι. Καλό μήνα, 4 βέβαια. Προχώρησε λίγο ο Μάιος. Έφυγαν οι πρώτες μέρες και έφυγαν χειμωνιάτικα εντός του Μαΐου. Και μάλιστα ένα χειμώνα που δεν τον περίμεναν ούτε μετρολόγοι. Άκουγα μία μετρολόγο που έλεγε δεν μπορούσε να το συνειδητοποιήσουν και οι ίδιοι που έχουν ζήσει τόσα με τον καιρό. Ότι αυτό που θα δούμε είναι λίγο. Προσπαθούσε να το περιγράψει και δεν έβρισκε και τις λέξεις. Αλλά το ζήσαμε και το είδαμε να πέφτει η θερμοκρασία τόσο πολύ. Να έχουμε χιόνια στην Πάρνηθα, χιόνια στην Πεντέλη. Αφήστε τα βόρεια που εντάξει, είναι πιο λογικό να δεις χιόνια εκεί. Όμως δεν είχαν λιώσει όλα τα χιόνια από το χειμώνα. Είναι φέτος η χιονοκάλυψη πήγε καλά γενικώς, από ό,τι καταλαβαίνω. Γιατί και πριν χιονίσει, τώρα εντός του Μαΐου, υπήρχαν χιόνια στα βουνά και στην Πελοπόννησο. Έβλεπα και πάνω εκεί προς Αρβανίτσα, που γίνεται και το φεστιβάλ, στο οποίο είμαστε και χορηγοί, και εκεί. Και γενικώς είχε χιόνια. Τώρα έπεσαν και τα καινούργια και έγιναν περισσότερα. Θα λιώσουν όμως γρήγορα, γιατί στο τέλος της εβδομάδας, από το Σαββατοκύριακο, θα έχουμε τα τριαντάρια, τα πρώτα τριαντάρια. Ένα pre-game καλοκαιριού που έρχεται. Οι ειδικοί πάντως λένε, γιατί έγινε μια έρευνα από το Cambridge, να μην σας ρίξω στα βαριά τώρα, θα το πω έτσι λίγο-λίγο, όχι αναλυτικά, σαν tweet, οι ειδικοί λένε ότι η χιονοκάλυψη στα βουνά της Ελλάδας τα τελευταία 40 χρόνια μειώθηκε κατά 58%. Και αυτό είναι θέμα μεγάλο.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Και μέσα στο κρύο και μέσα στην παγωνιά ξεκίνησε και αντιπυρική περίοδος, παρακαλώ.
2: Όπως το χώρο.

0: και πες με αγάπη.
1: Είμαστε οκ. Okay. Πάμε.
2: Ελεονόρα Ζουγανέλη.
0: Πού να εξηγώ τι κατά βάθος.
2: Μοναδικές εκτελέσεις εγώ για το DSM Concert.
0: Φίλα με να δεις πώς αισθάνομαι. Κοίτα με.
2: DSM 101,3. Ταυτίσου εδώ.
3: Έχουμε και κόσμο που γιορτάζει σήμερα. Το ένα είναι πολύ ελληνικό, η Πελαγία. Το άλλο είναι λίγο ιταλικό και έχει και εικόνα. Την Μπελούτσι. Η Μόνικα εορτάζεται, θα τα πούμε αναλυτικά σε λίγο.

0: Σήμερα λοιπόν, σύμφωνα με το εορτολόγιο, εορτάζουν η Πελαγία, ο Πελάγιος, δεν θα το βρείτε εύκολα. Είναι και ο Ιλάριος όμως ανάμεσα στην Πελαγία και τη Μόνικα. Η Μόνικα είναι καθολική, η Πελαγία είναι πιο ελληνική. Για τη Μόνικα έχουμε εικόνα και για την Πελαγία από τη Ρένα Βλαχοπούλου, όχι μεγαλύτερη. Αλλά, ναι, επιβεβαιώνεις. Έχει και διάφορες παραλλαγές, μην το χάσετε, γιατί μπορεί να τα αλλάζουν, να μην είναι έτσι και να μην το βρείτε εύκολα. Μέχρι και ο Μέλιος, Κιμέλια, Κιμελίτσα εορτάζουν σήμερα. Είναι Οσίας Μονίκης, γι' αυτό και η Μόνικα, Μητρός Αγίου Αυγουστίνου. Εμείς την έχουμε αφήσει έτσι, δεν θα έπρεπε. Ενώ οι καθολικοί την έχουν προστάτητα των ύπανδρων γυναικών και των οικοκυρών. Το ύπανδρος δεν ακούγεται ωραία, γιατί είναι υπό του ανδρός, οπότε αντιλαμβάνεστε, αλλά έτσι αναφέρεται στο εορτολόγιο. Δεν θα πάρω πρωτοβουλία να τα αλλάξω εγώ, απλά το καταγράφω. Είναι και το Αγίου Φλωριανού, προστάτη των πυροσβεστών στην Καθολική Εκκλησία. Στην Ορθόδοξη δεν χρειάζεται, γιατί έχουμε τους τρεις παιδες εν καμίνο, άλλη ημερομηνία. Δεν βλέπω κάτι άλλο, βλέπω όμως μέρες. Έχουμε τη Διεθνή Μέρα Πυροσβεστών, είπαμε για το Φλωριανό σήμερα. Έχουμε την ημέρα του πολέμου των άστρων σήμερα. Είναι, γιορτάζουν οι οπαδοί του πολέμου των άστρων. Αυτοί πήραν το May the force be with you και το έκαναν Μάη. Μάη, Χρυσό Μάη το έκαναν και το γιορτάζουν σήμερα κανονικά, επειδή ήταν ίδια η γραφή. Ευκαιρία ψάχνανε και γιορτάζουν τον πόλεμο των άστρων. Δικαίωμά τους δεν έχουμε θέμα. Με τα φωτόσπαθα βγαίνουν, ντύνονται κανονικά, με τις περικεφαλές δες περίεργες και κυκλοφορούν κανονικά και δεν τους δίνει σημασία και κανείς, μόνοι τους ό,τι κάνουν. Τώρα και ο Τραμπ, μην νομίζετε, ένα φωτόσπαθο του λείπει, γιατί βλέπω ότι πάει να κάνει επιχείρηση Freedom στα στενά του Ορμούς, να βγάλει όλα τα πλοία από μέσα για να απελευθερώσει, λέει, την ναυσιπλοεία σε συνεννόηση με ασφαλιστικές, με ναυτιλιακές, με τα πάντα, αλλά δεν θα χρησιμοποιήσει πολεμικά πλοία. Θα πάει γι' αυτό λέω, και με ένα φωτόσπαθο. Θα μπορούσε να δουλεύει στην ταινία, δεν δουλεύει απ' έξω. Αυτό είναι το κακό. Και θα είναι αυτό το. Θα τους βγάλει από τα στενά. Έχει αναλάβει να τους βγάλει από τα στενά. Οι Ιρανοί βέβαια λένε ότι μην το επιχειρήσετε γιατί θα είναι παραβίαση. Θα το δούμε στο πράκτη, στο πεδίο.
1: Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Βλέπω στους δρόμους έχουμε πρόβλημα μεγάλο στην παραλιακή και σήμερα. Είναι στο ρεύμα προς Πειραιά και ξεκινάει από Φλίσβο περίπου και πάει προς Πειραιά και φτάνει μέχρι και το λιμάνι του Πειραιά. Στην άνοδο του Κηφισού αυτά είναι τα κλασικά, από Καβάλας μέχρι περίπου Νέα Φιλαδέλφια. Στην κάθοδο μετά την Αττική Οδό Νέα Φιλαδέλφια και μετά Περιστέρι μέχρι Χαμηλά μέχρι Ιερά Οδό, έξοδος Αθηνών Κορίνθου. Η Αττική Οδός από το Ζεφύρι μέχρι και τη Λυκόβρηση, από την άλλη πλευρά κυρίως από Αγία Παρασκευή προς Βρυλίσια. Αυτά αυτήν την ώρα, επειδή λέγαμε πριν για, για τις νέες επιχειρήσεις του Ντόναλντ Τραμπ και των Ηνωμένων Πολιτειών στον Περσικό Κόλπο και στα στενά του Ορμούς και τα λοιπά, και περιμένουμε και εμείς η βενζίνη πια θα είναι το στάνταρ τα 2 ευρώ και θα πηγαίνουμε παραπάνω, και μάλιστα αυτή την εβδομάδα αναμένεται να ανέβει κι άλλο, οπότε αντιλαμβανόμαστε σε τι κατάσταση είμαστε οικονομικώς και τι θα έρθει, γιατί και οι ειδικοί λένε ότι και να σταματήσει ο πόλεμος δεν θα πέσει η τιμή κατευθείαν, θα αργήσει να πέσει. Το έχουμε δει και από άλλες εποχές. Και όταν θα πέσει, υποθέτω εγώ, το παίρνω πάνω μου δηλαδή, δεν θα πέσει στις τιμές που ήταν προπολέμου. Συνέβη και με τον πόλεμο της Ουκρανίας, τον ξεχασμένο.
1: Αλλά πιτόγυρο παραγγέλνεις ακόμα?
0: Πιτόγυρο θα σου πω σε λίγο. Έχω θέμα για το σουβλάκι. Έχω θέμα μεγάλο. Γενικά έχω θέμα με το σουβλάκι. Αλλά προσέξτε τι έκανε τώρα ο Τραμπ, εκτός από το αυτό που θα κάνει την επιχείρηση. Θα αποσύρει και 5.000 στρατιώτες από τη Γερμανία, και αυτός είναι προπομπός άλλων αποσύρσεων. Θα τα πάει, λέει, σε χώρες που τον γουστάρουν. Εμείς είμαστε στην καλή πλευρά της ιστορίας. Την περίφημη μας γουστάρει. Θα μας φορτώσει Αμερικανούς, από ό,τι καταλαβαίνω. Και θέλει να πάρει και από Ισπανία και θέλει να πάρει και από Ιταλία, να τους αποσύρει και να τους πάει αλλού μαζί με τον οπλισμό τους. Οπότε, μάλλον εδώ θα γίνει και εδώ η νέα κίνηση του Τραμπ. Αλλά η Γερμανία βγήκε ο Μέρτς που δεν του το έχεις, και είπε διάφορα και μάλλον αυτό το τζάτσε τον Τραμπ. Και βγήκε τώρα ο Μέρτς που τους αποσύρει τους στρατιώτες, ο Τραμπ δεν θα του δώσει και τόμαχο, και είπε: όχι, δεν νομίζω ότι είναι αυτά που είπα. Αυτά είναι. Αφού δεν σου βγαίνει στο φυσικό, είσαι σαν τον Bloody Hawk. Η εμφάνισή σου είναι Bloody Hawk. Και τα λόγια σου όταν ραπάρεις είναι σκληρά. Αυτά μέτρησαν.
2: Η Νεοδίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Ήρθε και κάτι καινούριο, πραγματικά ευχαριστή έκπληξη. Ήρθε Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος, με γεύση βανίλια και με γεύση φουντούκι με σοκολάτα. Το λες και γεμίζει το στόμα σου. Και παίρνεις και τις δύο να δοκιμάσεις. Και κρατάνε τη γεύση του ελληνικού. Αυτό είναι το φοβερό, σε ισορροπία με το άρωμα. Και για το πρωί και για το απόγευμα, για πάντα.

0: Είναι ο Διέση 101,3.
1: Girls and Boys του Dennis Kelly.
2: Συνάντησα τον άντρα μου στην ουρά για να επιβιβαστώ σε μια πτήση. Και ομολογώ ότι τον αντιπάθησα από την πρώτη στιγμή.
1: Girls and Boys με την Ατάσα 60 Βελώνη. Σκηνοθεσία Λιτό Τριανταφυλλίδου. Από 17 Απριλίου και για λίγες παραστάσεις στο θέατρο Αλάμπρα.
2: Μπορούμε να ξεφύγουμε από τη βία μέσα μας.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ.
3: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
4: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις την κρυζόλε σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα, υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
0: Διέση 101,3.
5: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό, με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με Mini Electric Bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το Mini Electric Bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
6: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
7: Οχ!
6: Οψ! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
0: 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Και ο Γιάννης Κότσιρας, για το Γιάννη Κότσιρα σας έχουμε τις 5 διπλές προσκλήσεις για την πρώτη συναυλία του που είναι και sold out. Και είναι στις 8 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. 30 χρόνια Κότσιρας, παρακαλώ. Μαζί του θα είναι Νταλάρας, Μπάσης, Ζουγανέλης αυτή την πρώτη βραδιά. Και οι 5 διπλές για αυτή τη βραδιά είναι εδώ από τον Δίες 101,3. Μην ξεχνάτε το mail σας. Δίες, κενό, ονοματεπώνυμο και mail. Γράψτε δίπλα Κότσιρας και αποστολή στο 54301. Κάθε μήνυμα κοστίζει 34 λεπτά. Τι λέγαμε για το σουβλάκι, σου έλεγα ότι είναι και το shrinkflation. Γιατί και το σουβλάκι συρρυκνώνεται. Συρρυκνώνουν τα προϊόντα οι εταιρείες. Και ενώ έχει λιγότερο προϊόν μέσα, είναι γνωστό αυτό διεθνώς, βέβαια θεωρείται και νομότυπο, δεν το κυνηγάει και κανείς. Πληρώνει το ίδιο για λιγότερη ποσότητα. Γι' αυτό ανοίγει τα πατατάκια και ψάχνει στο βάθος, κάνει βουτιά μέσα να βρει το πατατάκι. Το μισό είναι άδειο, ενώ έχει μια σακουλάρα να. Δεν συμβαίνει μόνο στα πατατάκια. Συμβαίνει και στις σοκολάτες, συμβαίνει σε πολλά προϊόντα και έχει, δεν το λένε κλεψιά. Δεν μπορώ να το πούν έτσι. Το λένε shrinkflation. Ακούγεται ωραία αυτό. Οπότε λες και εσύ, εντάξει. Shrinkflation είναι, δεν είναι. Δεν με κλέβουνε. Μου κάνουν shrinkflation. Είναι πολύ ωραία, ακούγεται. Πίσω στο χρόνο σας σήμερα να δούμε μερικά από αυτά που έγιναν. Σαν σήμερα, καλά είπαμε για τη Σοφία Βόσου που πήγε στο Eurovision σας σήμερα, αλλά μας έφαγε η Κάρολα της Σουηδίας. Βέβαια δεν πήγαμε και καλά. Ενώ το τραγούδι ακούγεται. Θα είναι σαν να μπαίνει η άνοιξη του μικρούτσικου. Το 91 έγινε και βγήκαμε 13η. Επίσης, σαν σήμερα το 1929, γεννιέται η Audrey Hepburn.
1: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
1: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
2: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
1: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
2: Σίλις Αγγλίας Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
2: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Θα σε πάω και στο σουβλάκι τώρα, γιατί το shrinkflation δεν το καταλαβαίνεις άμα δεν πας να μελετήσεις το σουβλάκι που είναι το εθνικό έδεσμα. Και νομίζω ότι είναι μια παράληψη της Εθνικής Στατιστικής Αρχής που δεν το βάζει αυτούσιο ως δείκτη πληθωρισμού, ως προϊόν και βάζει τα συστατικά του. Δηλαδή τόσο η ντομάτα, τόσο το κρέας, τόσο το ένα, τόσο το άλλο, τόσο το αγγούρι, τόσο το γιαούρτι. Βάλε το σουβλάκι να καταλάβουμε διαχρονικά πώς πάνε τα πράγματα. Γιατί το σουβλάκι είναι το εθνικό μας προϊόν και το σουβλάκι θα έπρεπε να. Πώς έχουν οι άλλοι και οι Αμερικανοί με το χάμπουργκερ κάνουν καριέρα. Το χάμπουργκερ συγκρίνουν και βλέπουν πόσο ακρίβει είναι το πράγμα. Εμείς έχουμε το σουβλάκι το οποίο το 2019 ήταν στα 2 ευρώ, παρακαλώ. 2 ευρώ το 19 που δεν είναι και τόσο μακρινό. Και τώρα έχει φτάσει στα 4-5 και σε μερικές περιοχές πιάνει και τα 6. Οι άνθρωποι της εστίασης λένε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά από το να ακριβίνουμε, γιατί ακριβαίνουν οι πρώτες ύλες. Βάζουμε διάφορα μέσα, έχουν ακριβίνει μέχρι και 300% αυτά. Οπότε και εμείς τι να κάνουμε, θα το περάσουμε ή στον πελάτη, συμβαίνει στην επιχειρηματικότητα και στην αγορά. Ναι, αλλά άμα επικαλείσαι τις πρώτες ύλες, να μου αφαιρεί σε μένα. Γιατί εγώ το παίρνω παιδικό. Θα μου βγάλει το τζατζίκι. Πόσο κάνει το τζατζίκι, βγάλει το. Βγάλε το, τι άλλο, το κρεμμύδι, δεν το τρώμε. Βγάλε πραγματάκια από μέσα. Θα αφαίρεσω και τις πατάτες για οικονομία, τις τρώω κανονικά και έλα να μου πεις, δηλαδή μία πίτα και ένα καλαμάκι μέσα. Πόσο? Εξενέρωμα, ξεξενέρωμα, άμα υπολογίζονται οι πρώτες ύλες, πρέπει και εμείς να λάβουμε τα μέτρα μας και να συνυπολογιστεί και αυτό. Δεν μπορεί να το χρεώνεις να σου λέει παιδικό ή μόνο κρέας και να λες οι πρώτες ύλες και να το έχεις 4 και 5 ευρώ. Θα βγάλεις από εκεί, να κάτσουμε, κάτσουμε, να τα βγάλουμε. Έχουμε κομπιουτεράκια, κάτσουμε εκείνη την ώρα, στον πάγκο, μπροστά στο γύρο, να βγάλουμε το αποτέλεσμα. Αλλά τώρα έχουμε τον καφέ μας. Και είναι ωραίο σοκ να το πω τώρα, δεν ξέρω πώς να το πω, αλλά είναι ευχάριστο πολύ να βλέπεις ότι βγήκε ελληνικός καφές με γεύση. Το είδα στο ράφι του σούπερ μάρκετ και μου έκανε κατευθείαν εντύπωση, γιατί λες τώρα ελληνικός με γεύση βανίλια και με γεύση φουντούκι, με σοκολάτα. Το έκανε ο Λουμίδης Παπαγάλος έκαστος και πραγματικά κάνει τη διαφορά. Γιατί κρατάει και τη γεύση του ελληνικού καφέ και έχει ισορροπία με το άρωμα. Και έτσι είναι ένας καφές που σε ξεκουράζει και σε χαλαρώνει.
1: Όταν ακούτε

0: Ακούτε Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Σας έχουμε και θέατρο, Auditorium, ο σκύλος που έκλαιγε βουβά τις νύχτες για την κακοποίηση εντός της οικίας, για τα διάφορα που συμβαίνουν. Πέντε διπλές σας έχουμε για απόψε στις 9. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο σκύλος, γράψτε δίπλα και αποστολή στο 54301. Κόστος μηνύματος 34 λεπτά.

0: Είμαι ο Φίλιππος Πλιάτσικας και ακούτε Δίεση 101,3.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
2: Μαζί μας και η Nova που φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες μέχρι 300 Mbps. Απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Δεν χρειάζεται δηλαδή το σκάψιμο, δεν χρειάζεται τίποτα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.

0: Περιμένουμε και τον Γερμανό Υπουργό των Εξωτερικών σήμερα. Θα συναντηθεί με Γεραπετρίτη και μετά θα πέρασει και ο Μέγαρο Μαξίμων και να δει τον Πρωθυπουργό. Από ό,τι φαίνεται θα έρθει με δειγματολόγιο, θα έρθει με τα προσπέκτους, γιατί θέλουν και αυτοί να μας πουλήσουν. Είδαν ότι πουλάνε οι Γάλλοι και είπαν από εμάς δεν θα πάρετε τίποτα, μόνο από τους Γάλλους που παλιά σας είχαμε συνηθίσει εμείς, και να τα υποβρύχια και να τα τάγκς και να όλα, γιατί τώρα και μας γυρίσατε την πλάτη. Θέλουν και αυτοί να έχουν το κομμάτι στις πωλήσεις βέβαια, και θα δούμε τώρα τι θα αποφασίσει η κυβέρνηση και τι θα δειγματίζουν κιόλας, γιατί είναι και τους δείχνουν. Και στα τάπερ παλιά, αν θυμάστε, αν σ' άρεσε, είχε πιάσει, γιατί ήταν καλή ιδέα τα τάπερ. Τώρα τι θα σου φέρουν, δεν ξέρω εκεί πέρα. Αλλά βλέπεις ότι έχουμε. Δεν μπορεί, ό,τι και να αγοράσεις, υπάρχει αυτός ο ανταγωνισμός που οδηγεί πάντα ψηλότερα, ξοδεύεσαι, και πάντα ο γείτονας προσπαθεί να κάνει τη διαφορά. Γιατί τώρα οι Τούρκοι έβγαλαν ένα καινούριο πρόγραμμα, βέβαια στη θεωρία ακόμα, δεν ξέρουμε αν θα περάσει και στην πράξη, για να αναβαθμίσουν το ναυτικό τους. Θέλουν να έχουν την Ανατολική Μεσόγειο. Αυτοί έκαναν συνεργασία με Βρετανούς πρόσφατα, έτσι, στρατιωτική συνεργασία για την Ανατολική Μεσόγειο με τους Βρετανούς, την ώρα που εμείς κάναμε με τους Γάλλους. Και μιλάνε για πυρηνοκίνητα υποβρύχια, για αεροπλανοφόρα, ντρονοφόρα. Θα κουβαλάνε ντρόν και διάφορα τέτοια, και προσπαθούμε να δούμε εμείς τώρα τι θα κάνουν από αυτά πραγματικά και τι θα μείνει στη θεωρία, για να ανταγωνιστούμε και εκεί. Οπότε ο προϋπολογισμός θα πηγαίνει μάλλον για τα όπλα τα επόμενα χρόνια, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Γι' αυτό και ο Γερμανός ήρθε να δειγματίσει. Αλλά βλέπεις ότι γενικώς δίνουμε και αφορμές. Αυτό που έγινε μεταξύ Κρήτης και Πελοποννήσου με την επέμβαση των Ισραηλινών, πειρατεία το λένε αυτοί που ξέρουν, και απαγωγή σε διεθνή ύδατα, στα οποία έχουμε την ευθύνη για την έρευνα και τη διάσωση εμείς. Και έγινε, δεν μας ειδοποίησαν η κυβέρνηση, πήραμε ένα σήμα, αλλά πήγαμε και είπαν δεν θέλουμε τίποτα, τι να θέλουμε, μια χαρά είμαστε. Εδώ, μας σηκώνουν, μας παίρνουν. Οι ακτιβιστές, οι Τούρκοι το εκμεταλλεύτηκαν και είπαν ότι αυτοί δεν είναι ικανοί να κάνουν έρευνα και διάσωση και να δουν τι συμβαίνει στα νερά τους. Δεν αμφισβητούν βέβαια εκεί ακόμα, τουλάχιστον στην περιοχή όπου έγινε ό,τι έγινε. Αμφισβητούν όμως και θέλουν το Μισό Αιγαίο για έρευνα και διάσωση με αυτή την αφορμή.
1: Ακούτε Δίεση 101,3, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Πάμε να δώσουμε βιβλίο, ωραίο βιβλίο για τους ποταμούς. Η ποταμή είναι η αρτηρία του πλανήτη, οι αρτηρίες του πλανήτη, και το βιβλίο είναι best seller το New York Times. Είναι ένα ποτάμι ζωντανό, ένα ταξίδι στις ζωές των ποταμών του κόσμου. Δίεση κενό ονοματεπώνυμο βιβλίο, αποστολή στο 54301.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 παρουσιάζει
1: Μάνος Χατζηδάκης, ο μεγάλος ερωτικός, 15 Εσπερινή, Μέγαρο Μουσικής, Παρασκευή 15 Μαΐου. Στον μεγάλο ερωτικό τραγουδούν ο Αλκίνος Ιωαννίδης και η Μαρία Κοστράκη. Διευθύνει ο Λουκάς Καρετινός. Συμμετέχει η Χοροδία Δωματίου Αθηνών.
0: Με την υποστήριξη του Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
2: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
3: Αποκτήστε τα By Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
5: Για σκέψου.
4: Mastercard Day.
5: Σωστά.
6: Πάμε σούπερ μάρκετ.
4: Ναι.
7: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavladay.
4: Happy Mastercard Day.
8: Ναι, έλα Γιώργο.
9: Έλα, λέ.
8: Μ' ακούς?
9: Σ' ακούω.
8: Ο μικρός.
9: Τι?
8: Είπε την πρώτη του λέξη.
9: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
8: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει. Είπε μπα.
9: Είπε μπαμά.
8: Όχι.
9: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
8: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
9: Μπάλα.
8: Ναι.
9: Είπε μπάλα.
8: Είπε μπάλα.
9: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
10: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
11: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
12: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
13: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Η ώρα είναι 9. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
14: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση στο μικρόφωνο, η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Την έναρξη της επιχείρησης με την ονομασία Ελευθερία για τον ασφαλή απεγκλωβισμό από τα στενά του Ορμούς πλοίων υποσημεία χωρών που δεν εμπλέκονται στον πόλεμο, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ την ίδια ώρα ο επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Εμπραχή Μαζιζή, προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε αμερικανική παρέμβαση στο νέο καθεστώς ασφάλειας της περιοχής θα θεωρηθεί παραβίαση της εκεχηρίας. Στο μεταξύ, η Τεχεράνη κατέθεσε νέα ειρηνευτική πρόταση 14 σημείων. Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε Ισραηλινό κανάλι, χαρακτήρισε απαράδεκτη και απορριπταία την επίμαχη πρόταση. Συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές αρχές μετά το θάνατο τριών ανθρώπων σε κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό, έπειτα από ύποπτο ξέσπασμα του σπάνιου ιού Χανταβάιρους. Το περιστατικό κινητοποιεί τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και τις αρχές της Νότιας Αφρικής, με έρευνες σε πλήρη εξέλιξη και αγώνα δρόμου για τον περιορισμό της διασποράς. Ξεκινά σήμερα η υποβολή αιτήσεων για ένταξη στο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού 2026 για συνταξιούχους, πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Και σήμερα η σταθμή Αττική, σταθμός Λαρίσης, Μεταξουργείο, Ομόνια και Πανεπιστήμιο στη γραμμή 2 του μετρό θα κλείσουν στις 10 παρα 20 το βράδυ εξαιτίας εκτέλεσης έργων. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία το μεσημέρι στους 19 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.
2: Η Μαρίνα Σπανού ήταν αυτή από The Essence Concert, εδώ The Essence 101,3. Καλημερίζουμε και πάλι. Καλή εβδομάδα να έχουμε και καλό μήνα, γιατί οι προηγούμενες μέρες που ζήσαμε δεν ήταν εργάσιμες. Ήταν η Πρωτομαγιά, ως εργατική Πρωτομαγιά και το Σαββατοκύριακο. Οπότε καλό μήνα σήμερα που έχει 4 ο μήνας. Και βεβαίως. Και τώρα ξεκινάει στην ουσία, γιατί οι προηγούμενες μέρες δεν ήταν μαγιάτικες μέρες, ήταν κάτι άλλο, κάτι ένα ένθετο. Ένα ένθετο εντός της όριμης άνοιξης. Από αύριο ξεκινάμε τα ωραία, γιατί την Τετάρτη θα πάει μέχρι και 27 βαθμούς σε κάποιες περιοχές ο υδράργυρος και μάλιστα κατά τους μετεωρολόγους. Πέμπτη Παρασκευή αρχίζει να ανεβαίνει και άλλο και προς το Σαββατοκύριακο θα έχουμε πάλι μια αστάθεια, κάποιες βροχές στα κεντρικά και βόρεια και ό,τι είναι να ξεκινήσει κανονικά ως pre-game καλοκαιριού, δηλαδή θα ξεκινήσει από Δευτέρα που ίσως να ξεπεράσουμε και τους 30 βαθμούς και θα έχουμε πια υψηλές θερμοκρασίες.
1: 101,3 Δίεση, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
2: Επειδή λέγαμε πριν, είπαμε για το βιβλίο που δίνουμε, είναι ένα ποτάμι ζωντανό, ένα ταξίδι στις ζωές των ποταμών του κόσμου. Πολύ ωραίο βιβλίο, πάρα πολύ ωραίο και best seller των New York Times. Δεν είπαμε από ποιες εκδόσεις κυκλοφορεί, είναι από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Και είπαμε ότι δίνουμε τρία αντίτυπα, Δίεση κενό όνομα, τεπώνυμο βιβλίο, αποστολή στο 54301.
3: Μέσα στο τζάκετ μου σκυφτός, γράμμη Βικτόρια Πειραιά, καθώς τριγλίζουν οι γραμμές.

0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Και η Nova μαζί μας με το Nova 5G Home Internet. Αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζεται η οπτική να για να έχετε πολύ υψηλές ταχύτητες. Μπορείτε και με το δίκτυο κινητής της Nova να πιάνετε μέχρι 300 Mbps. Οπότε μπαίνετε στο nova.gr να δείτε περισσότερα. Υπάρχει και ένας χάρτης, ένα χάρτης επάρκειας που βλέπετε εκεί ποιες περιοχές καλύπτονται, ώστε να ξέρετε αν θέλετε να προχωρήσετε.

Βλέπω στην Αττική υπάρχει έντονο πρόβλημα από Γέρακα προς Παλαιοπαναγιά, περίπου προς Λεοντάρι, κάπου εκεί. Τώρα αυτές είναι και λίγο άγνωστες περιοχές για τους περισσότερους, στην Γκάντζα ας πούμε, και επηρεάζεται και η περιφερειακή του Ημιτού προς την Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Βλέπω επηρεάζεται, δεν ξέρω, είναι και από περίπου Αγία Παρασκευή μέχρι την Αττική Οδό, και στην άλλη πλευρά από Πικέρμη προς Μεταμόρφωση, και εκεί υπάρχει πρόβλημα, εκτός των άλλων των κλασικών βέβαια, έτσι. Εδώ Δίες 101,3, ο Κώστας Εμμανουλίδης είναι στον ήχο, Θεόφιλος Δουμάνης στο μικρόφωνο. Έχει ξεκινήσει και αντιπυρική περίοδος, μέσα στο χιονιά ξεκίνησε και αυτή, και τώρα βγαίνουν και χάρτες οι μετεωρολογικοί για το που υπάρχει μεγάλος κίνδυνος πυρκαγιάς. Θα το νιώσουμε τις επόμενες ημέρες, προς το παρόν δεν το νιώθουμε. Έχουμε πάντως στείλει 4 μικροδορυφόρους πάνω, φύγανε. Με τον Elon Musk τους στέλνουμε αυτός. Αυτός είναι ο Ντελιβέρας, αυτός που πάει τα δέματα στα τα γεμιστά. Τους ανέβασε πάνω και θα βλέπουμε θερμοκρασιακές διαφορές. Θα μπορούν, λέει, αυτοί οι μικροδορυφόροι να ανοιχνεύουν και την έναρξη των πυρκαγιών, και μακάρι, γιατί μάλλον θα είναι δύσκολο και αυτό το καλοκαίρι. Στο διάστημα μια χαρά τα πάμε. Κάτω είναι τα δύσκολα, γιατί σύμφωνα με τα νέα, και το κάνουν πρώτο θέμα σήμερα στο ρεπορτάζ τους, συγκοινωνίες καλές θα έχουμε το 2035. Υπομονή να έχουμε και παζατέμπο μπόλικο. Έρχεται. Θα σας πω μετά λεπτομέρειες, έχει ενδιαφέρον. Όταν ακούτε...

0: Κάμα 3. Ταυτίσου εδώ.
1: Γιατί και τα λεωφορεία μας έχουν σχέση με το διάστημα. Έχουν κάνει περίπου τα ίδια χιλιόμετρα με το Κολούμπια. Οπότε συνδέεται. Έχουμε κάνει άλματα και σε αυτό το τομέα. Αλλά σύμφωνα με το ρεπορτάζ των νέων, ο στόχος των 2.000 λεωφορείων για να έρχονται πιο συχνά και να είναι και πιο σύγχρονα θα επιτευχθεί το 2035. Προς το παρόν έπρεπε να κυκλοφορούν 1.500 και κυκλοφορούν μόνο 1.000, και γι' αυτό υπάρχουν και κενά πολλά και αναμονή στις στάσεις.

0: Και σημειώστε δε, σε σχέση με το προηγούμενο ρεπορτάζ που αναφέραμε από τα νέα σήμερα που είναι πρωτοσέλιδο, ότι και αυτό το καλοκαίρι δεν θα υπάρχει κλιματισμούς σε τέτοια καλοκαίρια, τα περίφημα ελληνικά, τα πολύ καυτά, σε 22 τουλάχιστον παλιούς σειρμούς του μετρό, γιατί παραπέει από ό,τι αντιλαμβάνομαι και καθυστερεί ο διαγωνισμός για την προμήθεια του κλιματισμού. Και βάλτε και τα λεωφορεία τα οποία τα περιμένει σε στάσεις άθλιες και δεν έρχονται, και όλα αυτά θα φτιάξουν σύμφωνα με την κυβέρνηση από το 2035. Τότε θα είναι όλα υπέροχα. Θα μου πεις, είναι αρκετά χρόνια, δεν πειράζει, υγεία να έχουμε. Εγώ έβλεπα πάντως τον Υπουργό Μεταφορών, τον κύριο Κυρανάκη, να σβήνει γκράφιτι. Πήγαινε και έσβηνε γκράφιτι, γιατί χαλάνε την όλη εικόνα τα γκράφιτι. Και μόνος του πήρε το. Δεν ξέρω τι παίρνουνε. Με νεύτη τα βγάζεις αυτά. Πώς τα βγάζεις. Και τα έβγαζε. Και μάλιστα είχε και το κατάλληλο dress code, γιατί άμα πάει να σβήσεις γκράφιτι, πρέπει να είσαι και σε γκραφιτάς. Και ήταν με φούτερ και κουκούλα. Φόραγε και την κουκούλα και έσβηνε. Αλλά και είναι πολύ ωραίο αυτό.
1: Έχει τύπο μπογιατζή να δουλεύει με κουκούλα.
0: Δουλεύει με καπελάκι όμως, για να μην πέφτει στο μαλλί. Δεν είναι το ίδιο ο μπογιατζής με τον δημιουργό γκράφιτι. Το ένα είναι τέχνη. Ο Κυρανάκης με αυτή που έχει με τους, που φτιάχνουν τα γκράφιτι με την τρέλα που έχει μαζί τους. Και Banksy να έρθει, θα το έσβηνε. Ευτυχώς που δεν έχουμε Banksy εδώ.
2: Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Αλλά συγκοινωνία επίσης δεν έχουμε. Μπορεί να μην έχει γκράφιτι, να είναι καθαρή, αλλά δεν περνάει, δεν έρχεται. Αυτό είναι το βασικό, και αυτό θα αργήσει να διορθωθεί, όπως γράφουν σήμερα τα νέα. Πρώτο σέλιδο, πρώτο θέμα.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 παρουσιάζει Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Δευτέρα 15 Ιουνίου, Θεατροβράχων Μελίνα Μερκούρη. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες. Για πρώτη φορά μαζί σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και μεγάλα τραγούδια. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
1: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος, με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης, μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
2: Ξύπνα, ξύπνα, ήρθε, είναι απ' έξω.
3: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
2: Καλημέρα στα παιδιά, οπτική είναι, ε.
4: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
5: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
0: Διέση 101,3.
6: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με Mini Electric Bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το Mini Electric Bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman.

Friends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά. Macwell μακαρόνια. Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση. Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

Εδώ Δίες 101,3, καλημερίζουμε και πάλι. Καλό μήνα και καλή εβδομάδα. Να και η Καβάλας βλέπω προς την Εθνική από Χαϊδάρι προς Γάλλιο. Και αυτή έχει πρόβλημα μαζί με τα υπόλοιπα. Δεν είναι πολλά αυτή την ώρα, αλλά είναι τα πρωινά, τα κλασικά, τα σταθερά. Συν τα γλυκά νερά εκεί, Παλαιό Παναγιά, προς το αεροδρόμιο, μέχρι και την. Ποια είναι αυτή, είπαμε. Μέχρι και την Ημιτού, την περιφερειακή του Ημιτού, από περίπου. Τα Πευκάκια, έχουμε θέμα. Υπάρχει θέμα, κάτι πρέπει να έχει συμβεί εκεί. Αν ξέρει κάποιος και θέλει να ενημερώσει, εδώ είμαστε μέσω Messenger, μέσω τηλεφώνου 211-189-1013. Η Κατερίνα είναι στο τηλέφωνο. Ο Κώστας Εμμανουλίδης είναι στον ήχο, ο Θεόφιλος Δουμάνης στο μικρόφωνο εδώ στον Δίες 101,3. Σήμερα είναι και

0: Έχει διάφορες ημέρες. Είναι η μέρα του David Brubeck στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο τζαζίστας. Ναι, Brubeck. Ναι, τι είπα εγώ.
1: Brubeck,
0: κάτι. Όχι, όχι, Brubeck. Ο οποίος ήταν ατάλλαντος μικρός και από το 2 θέλανε να τον διώξουν και τον κράτησαν για να μην χαλάσει τη φήμη σιγά το 2. Τον κράτησαν μόνο και μόνο με την... με το προαπαιτούμενο όταν τελειώσει να μην γίνει δάσκαλος μουσικής και δυσφημίσει το 2. Για να καταλάβετε μερικοί τι κριτήριο έχουν. Και μετά εθριάμβευσε ο Brubeck στη τζαζ. Και είχε έρθει και εδώ πριν πεθάνει, και το 83 στο Ηράκλειο της Κρήτης και το 96 στο Λυκαβητό, παρακαλώ. Τι άλλο έχουμε, έχουμε... Σαν σήμερα το 1929 γεννιέται η Audrey Hepburn, που έχει πει ότι... Όταν δεν έχεις κανέναν για να του φτιάξεις ένα φλιτζάνι τσάι, όταν κανείς δεν σε χρειάζεται, τότε νομίζω ότι η ζωή τελειώνει, είχε πει η Audrey. Σ' άρεσε, ναι. Καλό. Ναι, σ' άρεσε και αυτό που είπε ο Αντώνης Παπαδόπουλος που γεννήθηκε σαν σήμερα, το πύραυλος, ναι, που σου πάει πιο πολύ. Ναι, σαν σήμερα γεννήθηκε.
2: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Και πεθαίνει και ένας μεγάλος σκηνοθέτης με τρεις ταινίες αλλά ταινιάρες στον ενεργητικό του, ο Αλέξης Δαμιανός. Και η Άννα Παναγιωτοπούλου επίσης, 2 χρόνια από το θάνατό της. Και ο Χρήστος Ευθυμίου, ένας ηθοποιός παλιός, που το έλεγε ο δικαστής Εγενίδης, όχι Φύτρος, κύριε Πρόεδρε, κάπως έτσι το έλεγε. Ωραίος ηθοποιός.

0: Σίλης, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλης, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλης. Σπύρου Λαύρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Ο Δίεση 101,3 ενώνει τις φωνές του. Χάρης Αλεξίου, Νατάσα Μποφίλιου. Συναυλία.
1: Εγώ στα νιώτα μου ξημέρωνα.
0: Μοναδικές εκτελέσεις.
1: Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
0: Αποκλειστικά για τον Δίεση 101,3. Ταύτισου εδώ.
2: Κινόβα μαζί μας που φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες μέχρι 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μόνο με το δίκτυο της κινητής. Μπείτε στο nova.gr να δείτε περισσότερα, όρους, προϋποθέσεις και χαρτί επάρκειας.

0: Νατάς Αποφίλου, τραγούδι του Μανώλη Φάμελου. Συνεργασία φέτινη με τον Μανώλη Φάμελο και ένα ταξίδι μέχρι τις Βρυξέλλες και το Λονδίνο για τις συναυλίες της. Και ένας διαγωνισμός που πήγε πάρα πολύ καλά, δικός μας διαγωνισμός του Δίες, όπου στείλαμε τυχερό, γιατί τυχερός βγήκε την Παρασκευή, την Πέμπτη μάλλον. Ο κύριος Παναγιώτης Κουτμάνης, τον βγάλαμε και στον αέρα, τον ακούσαμε και τώρα πάμε για τα επόμενα και ελπίζουμε να περάσει πολύ ωραία που θα περάσει. Εδώ Δίες 101,3. Έρχονται και ξένοι εδώ, δεν πάμε μόνο εμείς έξω, έρχονται και ξένοι εδώ και έρχονται και πολλοί και δεν είναι όλοι ευχαριστημένοι με τα τιμολόγια τα οποία διαθέτουμε. Γιατί έγραψε ένα στο Google κριτική για την Ακρόπολη, ότι είναι ακριβό το ειστήριο και τώρα λέει καταλαβαίνω τους Έλληνες που μιλάνε για την ακρίβεια. Από κάπου πρέπει να πιαστείς. Σε αυτό σε πόνεσαι, σε αυτό δεν πειράζει. Αλλά είναι 30 ευρώ το εισιτήριο και ο τουρίστας είπε: τώρα καταλαβαίνω γιατί οι Έλληνες φίλοι μου δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να δουν την κληρονομιά τους. Ναι, αλλά μας κάνουν μέρος. Λέει: μέρα μνημείων. Μπες, Γιούρια, όλοι οι Έλληνες δωρεάν. Έχουμε 2 μέρες το χρόνο, 3. Γιατί να πάμε τις υπόλοιπες, να δώσουμε 30 και να έχεις και οικογένεια, φανταστείτε πόσο είναι. Ήρθαν κάτι ανήψια μου από το εξωτερικό που είχαν έρθει 5 χρόνων και τώρα είναι 30-40 πόσο είναι. Ανέβηκαν Ακρόπολη 4 από 30, 120. 120 να δουν την κληρονομιά τους. Πολύ ακριβά βέβαια. Είναι και το μνημείο τέτοιο, είναι και το μαγαζί. Είναι καλό, είναι έχει θέα, είναι τι να πεις τώρα, πολύ ωραίο. Οπότε πληρώνει ο άλλος παραπάνω. Και έγραψε ο συγκεκριμένος ότι αξίζει τον κόπο, κάνει και κριτική ο ξένος, κατάλαβες. Αξίζει τον κόπο το εισιτήριο εισόδου των 30 ευρώ. Κατά τη γνώμη μου, όχι. Ενώ η τοποθεσία φαίνεται υπέροχη από μακριά, η θέα που σας έλεγα, αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα. Η κατάσταση των ερειπίων τους δεν είναι καλύτερη, καλά ερειπία είναι, τι κατάσταση να είναι. Αλλά κάτι άλλο θα εννοεί. Άλλα αξιοθέατα σε άλλες χώρες βρίσκονται σε καλύτερη κατάσταση από την Ακρόπολη. Μας την είπε κιόλας για το 30 ο ξένος, να σου πω και καλά μας έκανε. Γιατί λέει, για να δεις όλα τα αρχαία εκεί, το υπολόγισε 112 πρέπει να δώσεις για να δεις την Ακρόπολη και τα γύρω.
1: Είμαι ο Χρήστος Τηδαίος και ακούτε Δίεση 101,3.
2: Ζήλεψες τι θα θέλες, τα ένδοξα παρίσκες.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Από ένα πράγμα έμεινε ευχαριστημένος, από αυτό εμείς δεν μένουμε και τόσο, που πλήρωσε 50 λεπτά το νερό μετά. Γιατί ίδρωσε, κατέβηκε και του φάνηκε και φθηνό. Τουλάχιστον κάτι του φάνηκε φθηνό. Κάτι και αυτό.

0: Αλλά έχουμε εκεί στα... στην αρχαιότητα, σε ό,τι αφορά στην αρχαιότητα, σε ένα πιο ευρύ πεδίο, έχουμε απαντήσεις για πράγματα, γιατί τώρα οι επιστήμονες επικοινώνησαν γιατί τα αρχαιοελληνικά αγάλματα, το λέω και για αυτόν που δεν είμαι ευχαριστημένος από την Ακρόπολη, να δει τη λεπτομέρεια που είχαμε ως αρχαίοι Έλληνες, οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι, όχι εμείς προσωπικά. Τα κατσαρά μαλλιά στα αγάλματα δεν ήταν τυχαία. Αποτελούσαν τεχνική ανάγκη, αισθητική επιλογή και πολιτισμικό σύμβολο. Ήταν της μόδας τότε να σαν τον Βαμβακούλα. Όχι σήμερα που τον βλέπουμε και λέμε ξεπερασμένο. Και μετά είχε και μια τεχνική λεπτομέρεια που δεν την ξέρουμε, γιατί το πεντελικό μάρμαρο, από μάρμαρο πεντελικό εφτιαχνώσατε, έσπαγε εύκολα άμα του έκανες extension, φεύγαν τα extension εύκολα, έσπαγε το μάρμαρο, οπότε τα μάζευαν γύρω από το κεφάλι και για να είναι γερά, να μην σπάνε τα μάρμαρα. Γι' αυτό. Όμως το κατσαρό μαλλί στην αρχαιότητα ήταν και της μόδος, γιατί τα κατσαρά ή κυματιστά μαλλιά θεωρούνταν αισθητικά ανώτερα στην αρχαία Ελλάδα. Όχι που βλέπεις τον Τζουκαλά και... Καλά, τώρα κουρεύτηκε, αλλά θέλω να σου πω, αλλιώς ήταν τότε, αλλιώς θα τον έβλεπαν. Συμβόλιζαν, και ήταν και στα καλά του σήμερα, 3-1 χάσαμε. Συμβόλιζαν ζωτικότητα, νεότητα, ενέργεια και ηρωισμό τα κατσαρά μαλλιά. Και ήταν το ιδεώδες της καλαγαθίας, όπου η εξωτερική ομορφιά αντανακλούσε την εσωτερική αρετή. Κοίτα τι λεπτομέρεια είχαν οι αρχαίοι, για να δεις.
1: Όπως και είχαν... δεκαετία του 80.
0: Με ναι, αλλά τότε ήταν η χέτη. Ήτανε... Για φαντάσου όμως να μην είχαν τα κατσαρά μαλλιά ως πρότυπο και να ήταν τα μαλλιά σαν αυτές που πάνε στα βαφτίσια, που πάνε κομμωτήριο πρώτα και φουσκώνουν και να ήταν έτσι τα γάλματα. Τι ωραία που θα ήταν. Τέλος πάντων, είχαν και αρχές μπουγκλέρες, θα το πω. Φτιάχνανε και τις μπουγκλές με ειδικό μηχάνημα. Τόσο εξελιγμένος πολιτισμός.
2: Δίεση 101,3. Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική.
0: Σας έχουμε και Γιάννη Κότσιρα στο Θέατρο Βράχων. Έχουμε 5 διπλές για την πρώτη του συναυλία που είναι και sold out. Στις 8 Ιουνίου φροντίζουμε από τώρα, δεν είναι μακριά το καλοκαίρι. Δίεση κενό ονοματεπώνυμο και το mail σας οπωσδήποτε. Κότσιρας γράψτε δίπλα, αποστολή στο 54301.

0: Ακούτε Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
1: Με ένα καριώτικο σας αφήνουμε. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα και σήμερα και πάμε για τον καφέ μας, γιατί μας σόκαρε ευχάριστα αυτός ο καφές. Βγήκε ελληνικός καφές με γεύσεις. Πρώτη φορά βλέπουμε τέτοιες γεύσεις στον ελληνικό καφέ. Είναι λουμίδης παπαγάλος έκαστος, με γεύση βανίλια και με γεύση φουντούκι με σοκολάτα. Που είναι κάτι ξεχωριστό, γιατί τις δοκιμάζει και τις δύο και είναι πραγματικά ξεχωριστή γεύση. Δεν αλλοιώνει τη γεύση του ελληνικού καφέ. Είναι μια χαρά, ελληνικός καφές, αλλά με άρωμα, ωραίο. Έτσι το πίνεις πλέον και τα πρωινά και τα απογεύματα και είναι χαλαρωτικό, γλυκό καφεδάκι. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Ειδήσεις, Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Και αμέσως μετά έφυγε Αλόνη.

0: Είναι ο Δίεση 101,3.
1: Ο σκύλος που έκλαιγε βουβά τις νύχτες. Ο Θέμης Μουμουλίδης παρουσιάζει το νέο του έργο στο ολοκένουργιο θέατρο Auditorium για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Μια συγκλονιστική ιστορία. Δύο γυναίκες, ένας φόνος, ένας σιωπηλός μάρτυρας, ένα καλά κρυμμένο μυστικό. Πρωταγωνιστούν Μαρία Κατσανδρή, Ιφηγένεια Καραμίτρου. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
2: Neon Dating Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
5: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
8: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
0: Η ώρα είναι 10. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
9: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, τόσο από το ύψος του κόμβου Φιλής προς τον κόμβο Κίμης, όσο και λίγο μετά τον κόμβο Δουκίσης Πλακεντίας προς την Κάντζα, λόγω τροχαίων ατυχημάτων. Έχει επηρεαστεί και η περιφερειακή Ημιτού προς την Αττική Οδό. Αρχίζει σήμερα η επιχείρηση με την ονομασία Σχέδιο Ελευθερία για τον ασφαλή απεγκλωβισμό από τα στενά του Ορμούς, πλοίων υποσημαία χωρών που δεν εμπλέκονται στον πόλεμο, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, με τη συμμετοχή αντιτορπιλικών, αεροσκαφών, drones και 15.000 στρατιωτικών. Σε ανάρτησή του, παράλληλο, ο Αμερικανός Πρόεδρος έγραψε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πολύ θετικές συζητήσεις με το Ιράν, που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κάτι πολύ θετικό για όλους, αν και απέρριψε ως απαράδεκτη και απορριπταία την ειρηνευτική πρόταση 14 σημείων που κατέθεσε η Τεχεράνη. Στην Αθήνα, ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, Johann van der Vull, θα συναντηθεί στις 12 με τον Γιώργο Γεραπετρίτη και στις 3 με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Από σήμερα, υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για 25.000 συνταξιούχους, πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Και σήμερα οι σταθμοί του μετρό Αττική, σταθμός Λαρίσης, Μεταξουργείο, Ομόνοια και Πανεπιστήμιο θα κλείσουν στις 10 παρα 20 το βράδυ λόγω εκτέλεσης έργων. Το τραμ στη γραμμή 7 θα έχει τερματικό σταθμό το Σέφεο στην Τρίτη από τις 8 το βράδυ και μέχρι τη λήξη της βάρδιας. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία στους 19 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Έφυγα Λόνι για τη συνέχεια.

0: Αγάπη, αγάπη να υπάρχει, ειδικά όταν κάνει κρύο. Μην κοιτάτε που σήμερα ο ήλιος ξαναβγήκε ψηλά στον Αττικό ουρανό. Αν δεν έβλεπα χθες τα δελτία ειδήσεων και σε ζωντανή σύνδεση το χιόνι να πέφτει στην Πάρνηθα, ειλικρινά δεν θα το πίστευα. Εύχομαι να μην έχουμε ένα από εκείνα τα βροχερά καλοκαίρια, γιατί δίνει μια τάση, νομίζω, το ότι συνέβη χθες, όπου εκεί γύρω στις 2 το μεσημέρι πιάνει βρόχα τελείωτη και μετά ξανά ήλιος. Το έχουμε ζήσει ένα τέτοιο καλοκαίρι. Καλημέρα στην παρέα τη Δυσική, σε όσοι ήσασταν εδώ στο κλεινό Νάστη, αλλά και σε εσάς που φύγατε και χθες λίγο ταλαιπωρηθήκατε να γυρίσετε. Ο Κώστας Εμμανουήλιδης εφηγαλώνει τα δυο μας, θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι το ρολόι να δείξει μία και εσείς μένετε Δύση.
1: Όταν ακούτε

0: Εδώ και η κόλαση και ο παράδεισος. Καλημέρα στην παρέα. Καλή εβδομάδα σας. Έχουμε συναυλιακή διάθεση. Λογικό, γιατί βλέπω ότι στην ενότητα μουσική εκεί στο www.ds.gr σιγά σιγά συμπληρώνεται το παζλ όλων των συναυλιών που έρχονται. Δύο μέρες για το Μίλτο Πασχαλίδη στο Θέατρο Βράχων, 12 και 13 του Ιούνιου. Η Λοκομόντα θα βρίσκονται 24 Ιουνίου στην Τεχνόπολη. Βλέπω και η Εισβολέα, μισό. Είναι 3η 23 Ιουνίου, για να δω που θα είναι εκείνο, Τεχνόπολη. Μαζί με όλα τα υπόλοιπα που σας έχουμε ήδη ανακοινώσει, τα 30 χρόνια που γιορτάζει ο Γιάννης Κότσιρας εκεί στο Θέατρο Βράχων για δύο βραδιές και η πολύ ωραία ένωση της Άλκης της Πρωτοψάλτη με τον Νίκο Πορτοκάλογλου. Καλημέρα. Ξαναλέω, να υπάρχει να μας ακολουθεί. Την κλήρωση την κάναμε την περασμένη εβδομάδα. Στέλνουμε και έναν τυχερό εκεί στις Βρυξέλλες. Τώρα πάμε να πιάσουμε λίγο τα θέατρα, όσο ακόμη τα χαιρόμαστε. Ο σκύλος που έκλαιγε βουβά τις νύχτες, σας έχω προσκλήσει και είναι για απόψε στο Auditorium. Είναι το νέο κείμενο του Θέμη Μουμουλίδη και εγγενιάζει μια τριλογία με κεντρικό άξονα τις πολλαπλές εκφάνσεις της βίας στη σύγχρονη κοινωνία. Ο σκύλος λοιπόν που έκλαιγε βουβά τις νύχτες είναι ένα βαθιά ανθρώπινο κοινωνικό έργο, μια συγκλονιστική ιστορία που εστιάζει στο θέμα της ενδοοικογενειακής βίας. Επισκηνής είναι η Μαρία Κατσανδρή και η Φιγένια Καραμήτρου. Δίεση γράφεται από το κινητό σας. Αφήνετε ένα κενό, γράψτε βουβά, ονοματεπώνυμο, όλο αυτό προωθήστε το στο 54301.
1: Είμαι ο Γιάννης Κότσιρας και ακούμε Δίεση 101.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει «Η Αποκάτω», η νέα κωμωδία της Έτης Φίτσιου στο θέατρο Αντιτόριουμ. Τι θα γίνει όταν στον υπόνομο που ζουν οι δύο πιο αξιαγάπητοι κατάδικοι πέσει η πιο διάσημη influencer της χώρας, με τους Ερή Κολίτσι, Κώστα Καζάκα και Άνδρη Θεοδότου. Σκηνοθεσία Κώστα Σιλβέστρος. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα.
2: Πού πέρασες?
1: Στο μεταπτυχιακό.
2: Α, μπράβο παιδί μου. Αλλά τα δίδακτρα?
1: Τσιλ μαμά, πήρα υποτροφία Hellenic Energy.
3: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
4: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μία επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
5: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
6: Οχ!
5: Οψ! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
7: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
9: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
10: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
11: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
13: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

στον κόμβο Κηφισίας, απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

0: τα λέμε και στο στούντιο εδώ, να φτιάξω ένα στη διάθεση του άλλου, να χαμογελάμε και λίγο. Για εσάς που είστε αυτή την ώρα στα αυτοκίνητά σας, δεν ξέρω πού πρόκειται να μεταφερθείτε. Θα σας αναφέρω όμως ποια σημεία είναι τα πιο δύσκολα αυτή την ώρα. Βλέπω την Αττική Οδό από Ζεφύρη μέχρι να φτάσετε στον κόμβο της Μεταμόρφωσης. Είναι στην Λεωφόρο Αθηνών, μετά το δάσος Χαϊδαρίου και μέχρι να φτάσετε στην Εθνική Οδό. Και είναι και οι δρόμοι πέριξ του λιμανίου του Πειραιά. Ευτυχώς όλα ήρεμα σχετικά. Και αν αγαπάτε και Μπαχ, όπως είστε, καθίστε να ακούσετε τα υπόλοιπα. Μας έρχεται ο βιολοντσελίστας Μάριο Μπρουνέλο, παγκοσμίως γνωστός το 1986, όταν κέρδισε τον περίφημο διεθνή διαγωνισμό Τσαϊκόφσκι της Μόσχας ως ο πρώτος Ιταλός που αποσπούσε αυτή την τόσο σημαντική διάκριση. Παραμένει έκτοτε σταθερά στην πρώτη γραμμή των μεγαλύτερων και πιο περιζήτων σολίστων καιρών μας. Και τώρα ολοκληρώνει το φιλόδοξο και τολμηρό καλλιτεχνικό εγχείρημα που ξεκίνησε στο Μέγαρο Μουσικής πέρυσι, να ερμηνεύσει δηλαδή όλες τις σονάτες και παρτίτες του Μπαχ για σόλο βιολί, έργα σταθμούς, για το ρεπερτόριο του βιολιού και για το σύνολο της μουσικής μπαρόκ, παίζοντάς τες στο πίκολο βιολοντσέλο. Οπότε όλο αυτό που θα συμβεί αύριο στο Μέγαρο Μουσικής είναι από μόνο του μαγικό. Θέλω να γράψετε δίεση, να αφήσετε ένα κενό, να γράψετε Μπρουνέλο ή Μέγαρο, οτιποτε δύο, το ονοματεπώνυμό σας, απαραίτητος email και όλο αυτό το προωθείτε στο 54301.
1: 3, 2, 1, πάμε.
2: Μίλτος Πασχαλίδης. Μοναδικές εκτελέσεις για το Δίεση in Concert. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: 8 και 9 του Ιούνιου και στο Θέατρο Βράχων θα γιορτάσει 30 χρόνια στη δισκογραφία. Από τον Αθώο Ένοχο που κυκλοφόρησε το 1996 με το Λέει, Λέει, Λέει. Θυμάστε τι χαμός είχε γίνει. Εδώ πάντα Δίεση 101,3. Έχουμε και τα αποτελέσματα του αντισεισμικού ελέγχου στα δημόσια κτίρια της χώρας. 22.500 ζωηνάγουν, τα έλεγξαν όλα, 339 κρίθηκαν προβληματικά. Για τα 113 τώρα θεωρήθηκε λίγο υπερβολική η εκτίμηση, οπότε μειώθηκε η επικινδυνότητά τους. Να, αυτά φοβάμαι. Τα 133 πάντως βρέθηκαν στο κόκκινο και πρέπει τώρα να περάσουν από περαιτέρω έλεγχο. Πάλι καλά να λέμε που έγινε αυτός ο έλεγχος προληπτικά. Συνήθως λειτουργούμε κατόπιν εορτής. Το έχουμε πολύ. Το έχουμε, βρε παιδί μου, αυτό συνήθειο εδώ, στον Γκρίς. Για να περάσω στο ΣΟΕΠ, στο οποίο σε προκαλεί να ζήσεις την απόλαυση σε πρώτο πλάνο, να διεκδικείς πάνω από 1.600 δώρα. Μιλάμε τώρα για εισιτήρια βιλάτ σίνεμα, εισιτήρια θεάτρων, προβολής για σίνεμα experience στο σπίτι, αλλά το μεγάλο έπαθλο είναι ένα ταξίδι στο Λονδίνο. Για εσάς και ένα άτομο της επιλογής σας, να δείτε μια θεατρική παράσταση στο West End. Πόσο ωραίο. Πώς συμμετέχετε τώρα με την αγορά οποιασδήποτε συσκευασία ΣΟΕΠ, δεν πετάτε απόδειξη. Κρατάτε την απόδειξη, μπαίνετε στο Coca-Cola App, ανεβάζετε τη φωτογραφία και μαθαίνετε αμέσως αν κερδίσατε.
1: Ακούτε Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Δίεση in concert ερμηνεία, η Μαρίνα Σπανούκη είναι από τις πολύ αγαπημένες ερμηνείες.

ως ήλιος έχει βγει. Σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σιβολόνιο. Αξυπνήσεις μόνο μιας, πάθα να αποδάω.

0: Δουνιάς επιλέγει κάποιες στιγμές στην ιστορία που θα έρθει ανάποδα και όλα θα τα κάνει αλλιώς. Συνοδίεση 101,3 πάντα εδώ στην παρέα σας. Έρχεται σε λίγο εδώ στο στούντιο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου με τα νεότερα από την δισογραφία. Ως αυτή την ώρα εσείς μένετε Δίεση.
1: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Είναι ο Δίεση 101,3.
1: Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Μήτος Πασχαλίδης, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων με Λίνα Μερκούρη. Πιστός στο ραντεβού του, ο Μήτος ανεβαίνει στο Θέατρο Βράχων για δύο μεγάλες καλοκαιρινές συναυλίες. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
2: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
3: Για σκέψου.
2: Mastercard Day.
3: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Ναι.
4: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/Mastercard/Pavla Day.
2: Happy Mastercard Day.
5: Ναι, έλα Γιώργο.
6: Έλα, λέ.
5: Μ' ακούς?
6: Σ' ακούω.
5: Ο μικρός.
6: Τι?
5: Είπε την πρώτη του λέξη.
6: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
5: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
6: Τι?
5: Είπε μπα.
6: Είπε μπαμά.
5: Όχι.
6: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
5: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
6: Μπάλα.
5: Ναι.
6: Είπε μπάλα.
5: Είπε μπάλα.
6: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
7: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
8: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
9: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Χρειάζεται το σπίτι σας μία ανανέωση? Στη Youth μπορείτε να βρείτε μία μεγάλη συλλογή από νέα προϊόντα ανάμεσα σε υφασμάτινα είδη, διακοσμητικά και έπιπλα. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Youth ή τη youth.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Youth.
11: Scandinavian Sleeping and Living.
12: Μη χάσεις το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στην Ελλάδα. World of Beer Festival, 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπύρας και λαχταριστό street food. Τρία stand-up shows. Εννέα συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες. World of Beer Festival στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Εισιτήρια από 6 ευρώ στο more.com.
13: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
14: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
15: Η ώρα είναι 11.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
16: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Αρχίζει σήμερα η επιχείρηση με την ονομασία Σχέδιο Ελευθερία για τον ασφαλή απεγκλωβισμό από τα στενά του Ορμούζ. Πλοίων υποσημαία χωρών που δεν εμπλέκονται στον πόλεμο, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ με τη συμμετοχή αντιτορπιλικών, αεροσκαφών, ντρόνς και 15.000 στρατιωτικών. Σύμφωνα με τον επικεφαλής της κεντρικής διοίκησης, το Ιράν θα επιτεθεί σε οποιαδήποτε ξένη ένοπλη δύναμη που προσπαθεί να πλησιάσει ή να εισέλθει στα στενά, ειδικά στον Αμερικανικό στρατό. Στην Αθήνα, ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, Γιώχαν Φάτεφουλ, θα συναντηθεί στις 12 με τον Γιώργο Γεραπετρίτη και στις 3 με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Από σήμερα, υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για 25.000 συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Και σήμερα οι σταθμοί του Μετρό Αττική, σταθμός Λαρίσης, Μεταξουργή, Ομόνια και Πανεπιστήμιο θα κλείσουν στις 10:20 το βράδυ λόγω εκτέλεσης έργων. Το τραμ στη γραμμή 7 θα έχει τερματικό σταθμό το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας έως την Τρίτη από τις 8 το βράδυ και μέχρι τη λήξη της Βάρδιας. Ανησυχία προκαλεί πιθανό ξέσπασμα χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό με 3 νεκρούς και αρκετά ύποπτα κρούσματα. Οι υγειονομικές αρχές διερευνούν την κατάσταση ενώ επανέρχεται στο προσκήνιο ο σχετικά σπάνιος ιός που μεταδίδεται από τροκτικά. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία στους 19 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Εφυγαλώνει για τη συνέχεια.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Ελευθερία Αρβανιτάκη και ακούτε Δίεση 101,3.
1: Τα βράδια μου τα ρηγενικά.
2: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Μοναδική Μανή εδώ στον Δίες 101,3 με την καλημέρα μας. Καλωσορίζουμε, καλημερίζουμε εσάς μόλις τώρα κοπιάσατε. Επίσης να έχετε το νου σας γενικότερα να κοιτάζετε αριστερά-δεξιά, γιατί μας ξανάρθε ο Ντάνιελ Κρέγκ να συνεχίσει τα γυρίσματα της ταινίας του εδώ σε διάφορες περιοχές σου λέει της Αττικής. Δηλαδή αν βρεθείτε στη Λούτσα και δείτε κάποιον που μοιάζει τον Ντάνιελ Κρέγκ, μην πείτε τι να γυρεύει τώρα ο Ντάνιελ στη Λούτσα. Μπορεί και να είναι, αυτό θέλω να πω, δεν ξέρεις, είναι απρόβλεπτο το γύρισμα και μετά θα πάει Κέρκυρα. Λοιπόν, εδώ ο Κώστας Εμμανουηλίδης, η Έφη Γαλώνη, τα δυο μας θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι το ρολόι να δείξει μία, μένετε κι εσείς.
1: Όταν ακούτε

0: Διεσική ηχογράφηση, πόσο της πήγε το τραγούδι της Γιώτας Νέκα και την ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Μαζί με την καλημέρα μας, όσες είστε εδώ στην παρέα σήμερα, αν περάσετε από κάποιο περίπτερο και δείτε τα μανταλάκια που έχουν τις εφημερίδες, με λίγη προσοχή και ψυχραιμία να δείτε το πρωτοσέλιδο των νέων που επικεντρώνεται στα μέσα μαζικής μεταφοράς της Αθήνας. Θα χρειαστεί εν ολίγης να περιμένουμε ως το 2035, αλλά 9 χρόνια, προκειμένου τέλος πάντων να πλησιάσουμε, όχι να φτάσουμε, να πλησιάσουμε στο πρότυπο των υπόλοιπων ευρωπαϊκών πόλεων. Και όλα αυτά σε μια Αθήνα που αγκομαχά από την κίνηση των αυτοκινήτων. Δεν είναι προτεραιότητα συγκοινωνίας. Δώσαμε, ας πούμε, 2,32 δις για τα Ραφάλ, 500 εκατομμύρια θα φτάσει η επένδυση για τα λεωφορεία και τα μέσα εν γέννη ως το 2035, τα οποία αυτά καινούργια τα περιμέναμε και από το 2019 που λέγαμε ναι θα τα παραγγείλουμε, θα κάνουμε τα ράν, αλλά τους τελευταίους μήνες είναι που άρχισε να αντικαθιστούν ουσιαστικά τα παλαιότερα λεωφορεία που και αυτά αγκομαχούν στην Αθήνα. Άλλα 400 είναι να πάρουμε ως το 2037, τώρα ξέρετε γιατί καθυστερεί όλο αυτό. Διότι περισσότερα λεωφορεία στους δρόμους σημαίνει ότι θα χρειαστούν και προσελήψεις οδηγών για να τα κυκλοφορήσουν αυτά τα οχήματα. Απλά πράγματα. Όσο μπορούν το καθυστερούν κατά τα λοιπά, μένουμε Ευρώπη. Αλλά καρτ.
1: Ακούτε Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 παρουσιάζει Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026. Δευτέρα 8 και Τρίτη 9 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία παρέα με φίλους. 8 και 9 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων. Οδίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
1: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet, χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr.
0: Διέση 101,3.
2: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου λέγκαση.
3: Είσαι εδώ.
4: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
5: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύρασης Macwell κάνει τη διαφορά.
6: Macwell μακαρόνια.
5: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
7: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκτόσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
9: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.

0: Είναι οι Righteous Brothers, τους ακούτε εδώ στον DSC 101,3 με την καλημέρα μας. Κινητά να έχετε έτοιμα, γιατί απόψε θα σας πάμε στο Auditorium ώρα 9 το βράδυ να δείτε την παράσταση «Ο σκύλος που έκλαιγε βουβά τις νύχτες». Είναι με την υπογραφή του Θέμη Μουμουλίδη, το νέο θεατρικό έργο με το οποίο εγκαινιάζει μια τριλογία, κεντρικός άξονας πολλαπλές εκφάνσεις της βίας στη σύγχρονη κοινωνία. Τρεις γυναίκες στο επίκεντρο της ιστορίας, μια γιαγιά αντισυμβατική, μια μαμά εκοφαντικά απούσα και μια εγγονή βαθιά αφοσιωμένη στην γιαγιά που τη μεγάλωσε. Αποκαλύψεις που δοκιμάζουν τη σχέση γιαγιάς και εγγονής και μια ιστορία επιβίωσης ουσιαστικά που οδηγεί από το σκοτάδι της βίας στην ελπίδα και το φως. Δίεση γράφεται, αφήνετε ένα κενό, γράψτε τη λέξη βουβά, ονοματεπώνυμο και όλο αυτό προωθήστε το στο 54301. Διαβάζω τα νεότερα για τον Banksy. Με χαρά τελικά δέχτηκαν οι Λονδρέζοι το νέο έργο του, το οποίο τοποθετήθηκε εκεί στην πλατεία.
1: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
1: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
2: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
1: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
2: Σίλις Αγγλίας Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
2: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Πάμε να κάνουμε τώρα και εμείς ένα πάρα πολύ ωραίο ταξίδι, να βρεθούμε μέχρι τη Βασιλεία της Ελβετίας, εκεί όπου στο Μουσείο Foundation Begeler παρουσιάζεται μια έκθεση με έργα του Πολ Σεζάν έως τις 25 Μαΐου, 80 στον αριθμό. Το πρωτότυπο όμως δεν είναι αυτό, είναι ότι το μουσείο βρήκε έναν ευρηματικό τρόπο να διαφημίσει την έκθεση και προκάλεσε τους επισκέπτες για μία μέρα να έχουν δωρεάν είσοδο αν τολμήσουν να περιδιαβούν τις αίθουσες φορώντας το μαγιό τους. Και το έκαναν. Άντρες, γυναίκες, θα πας και εσύ, λες και είναι δύο βήματα, λες και είναι σαν να πας στο Φάλιρο. Τέλος πάντων, χαμός σου λέω πάντως, Κωστάκη, αν θες να πας.
2: Πρόσκληση,
1: δεν έχουμε τέτοια. Πετσετούλες στο χέρι να σου πω επίσης πήραν οι άνθρωποι, πήραν βιβλία, διότι έξω έχει και γκαζόν. Έχει και λίμνη, ιδανικό το σημείο τώρα για έργα του Σεζάν. Τολμηρό μεν το βρήκαν, ωραίο δε και πάρα πολύ κοντά στη φύση. Και όπως διάβαζα, οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι η ιδέα καταφέρνει να σπάσει τους παραδοσιακούς συντηρητικούς κώδικες των μουσείων. Οι διοργανωτές δε ελπίζουν ότι αυτή η παιχνιδιάρικη παρέμβαση που ήταν πάρα πολύ ωραία θα συνεχίσει να ενθαρρύνει τους ανθρώπους να βγουν από τη ζώνη άνεσής τους και να βιώσουν την τέχνη με έναν εντελώς νέο τρόπο. Το σχετικό θέμα θα το βρείτε στο Euronews.
3: Η Νεοδίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
1: Ξέχασα να σας πω ότι έχει και βίντεο.

0: Κάποια πράγματα αυτού του κόσμου πρέπει να αλλάξουν πραγματικά από την αρχή. Οδεύουμε προς το ακριβώς της ώρας. Θα έχουμε σε λίγο και την Κατερίνα Παναγιωτοπούλου να μας πει πώς έχει η δισογραφία ως αυτή την ώρα. Πριν όμως, οφείλω να σας ενημερώσω ότι θα δοξαστεί στο Μέγαρο Μουσικής αύριο με το καλό το Μπίκολο Βιολοντσέλο. Εγώ δεν το έχω δει ποτέ. Κωστάκη, εσύ έχεις δει πώς είναι? Αλλά ιδιαίτερο όργανο. Ο βιολοντσελίστας Μάριο Μπρουνέλο το χειρίζεται, ο οποίος έγινε παγκοσμίως γνωστός το 1986 όταν κέρδισε τον περίφημο διεθνή διαγωνισμό Τσαϊκόφσκι της Μόσχας. Το Πικόλο Βιολοντσέλο είναι ο χαμένος τενόρος της οικογένειας των βιολιών, ένα όργανο που χάρη στην κατασκευή και την έκτασή του έχει την ικανότητα να αναλαμβάνεται το ρόλο του βιολιού ή του βιολοντσέλου. Είναι δηλαδή 2-1. Μάριο Μπρουνέλο λοιπόν μας έρχεται για να ολοκληρώσει το φιλόδοξο και τολμηρό καλλιτεχνικό εγχείρημα που ξεκίνησε στο Μέγαρο Μουσικής πέρυσι, να ερμηνεύσει όλες τις σονάτες και παρτίτες του Μπαχ για σόλο βιολί, έργα σταθμούς για το ρεπερτόριο του βιολιού και για το σύνολο της μουσικής μπαρόκ. Λοιπόν, σονάτα για σόλο βιολί αριθμός 1 σε σόλε λάσονα, παρτίτα για σόλο βιολί αριθμός 3 σε μη μίζωνα και σονάτα για σόλο βιολί αριθμός 2 σε λα μίζωνα. Σας έχω ενημερώσει νομίζω πλήρως. Δίεση γράφεται από το κινητό σας. Αφήνετε ένα κενό. Μπρουνέλο ή Μέγαρο, ονοματεπώνυμο, απαραίτητο στο email σας. Θα σας σταλούν ηλεκτρονικά οι προσκλήσεις και όλο αυτό στο 54301.
1: 101,3 Δίεση, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Είναι ο Δίεση 101,3.
1: Girls and Boys του Ντένις Κέλλη.
2: Συνάντησα τον άντρα μου στην ουρά για να επιβιβαστώ σε μια πτήση. Και ομολογώ ότι τον αντιπάθησα από την πρώτη στιγμή.
1: Girls and Boys με την Ατάσα Ξενταβελώνη. Σκηνοθεσία Λιτό Τριανταφυλλίδου. Από 17 Απριλίου και για λίγες παραστάσεις στο θέατρο Αλάμπρα.
2: Μπορούμε να ξεφύγουμε από τη βία μέσα μας.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
3: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
4: Και του έφραν και τούτα, μπαμπά.
5: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Ergo My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Ergo My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και επωφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκλημα. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
6: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
8: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
9: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
10: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
11: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
12: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
0: Η ώρα είναι 12. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
13: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Αρχίζει σήμερα η επιχείρηση με την ονομασία Σχέδιο Ελευθερία για τον ασφαλή απεγκλωβισμό από τα στενά του Ορμούζ πλοίων υποσημαία χωρών που δεν εμπλέκονται στον πόλεμο, ανακοίνωσε Ντόναλντ Τραμπ, με τη συμμετοχή αντιτορπιλικών, αεροσκαφών, drones και 15.000 στρατιωτικών. Σύμφωνα με τον επικεφαλής της κεντρικής διοίκησης, το Ιράν θα επιτεθεί σε οποιαδήποτε ξένη ένοπλη δύναμη που προσπαθεί να πλησιάσει ή να εισέλθει στα στενά, ειδικά στον αμερικανικό στρατό. Στην Αθήνα, ο Υφυπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, Johann Vandenfuhl, θα συναντηθεί σε λίγη ώρα με τον Γιώργο Γεραπετρίτη και στις 3 το μεσημέρι με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Την παραίτησή του από το ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε ο Χάρης Καστανίδης, εξαπολύοντας βολές κατά του Νίκου Ανδρουλάκη. Από σήμερα, υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για 25.000 συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Και σήμερα οι σταθμοί του Μέτρο Αττικής, σταθμός Λαρίσης, Μεταξουργείο, Ομόνια και Πανεπιστήμιο θα κλείσουν στις 10 παρα 20 το βράδυ λόγω εκτέλεσης έργων. Το τραμ στη γραμμή 7 θα έχει τερματικό σταθμό το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας έως την Τρίτη από τις 8 το βράδυ και μέχρι τη λήξη της Βάρδιας. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία στους 19 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Εφηγαλώνει για τη συνέχεια.

Σάιμον εντ Γκαρφάνκελ. Σας υποδεχόμαστε νομίζω πραγματικά με το πιο ωραίο τραγούδι. Εδώ είναι ο Δίες 101,3, είναι η τρίτη μας ώρα. Είναι και η καινούργια εβδομάδα για την οποία σας στέλνουμε τις πιο ωραίες ευχές. Κοιτάζω λίγο και την κίνηση αυτή την ώρα στους δρόμους. Λίγο κόμβος μεταμόρφωσης και βλέπω μικροκαθυστερήσεις στην άνοδο και την κάθοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μου ουσιαστικά μέχρι να βγείτε εκεί στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Είναι αυτό μόνο το σημείο. Ο Κώστας Εμμανουηλίδης έφυγαλώνει. Είμαστε εδώ στην παρέα σας να πούμε και μια καλή κουβέντα γιατί έρχονται και τα καλά και τα ψάχνουμε για την άρση Βαρών. Δύο χάλκινα κατάφερε να κατακτήσει στο Παγκόσμιο Εφήβο Νεανίδων η 17χρονη Μαρία Στρατουδάκη και μπράβο της, σήκωσε καλά βάρη. Όταν ακούτε

0: Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Μπάκουλης, είναι η Ένωση των Νέων Δυνάμεων στο Βάλι των Ονείρων. Επανέρχομαι στην αθλήτρια που κατάφερε και πήρε δύο χάλκινα στο Παγκόσμιο Εφήβων Νεανίδων. Μιλάμε τώρα για Άρση Βαρών, έτσι, 17χρονη. Και προσέξτε πόσα κιλά σήκωσε. Στο Αρασέ διαδοχικά 81, 83 και 86 και στο Επολέζετε ζήκωσε 102 κιλά. Δεν ξαναμιλάω, έτσι, εννοώ δεν θα πρόκειται να ξαναγκρινιάξω σηκώνοντας τα ψώνια από τη λαϊκή ποτέ ξανά. Μπράβο πάντως στο κορίτσι και ισανότερα. Για να περάσω στις τελευταίες διπλές προσκλήσεις που περιμένω, τελευταίες συμμετοχές περιμένω για να κάνουμε και τη σχετική κλήρωση και αφορά στην παράσταση «Ο σκύλος που έκλαιγε βουβά τις νύχτες» στο Auditorium απόψε, ώρα 9 το βράδυ. Είναι το νέο κείμενο του Θέμη Μουμουλίδη. Συνδυάζει το ζωντανό ρεαλιστικό διάλογο με τη συνειρμική γλώσσα της σκέψης και είναι μια σύγχρονη θεατρική πρόταση, επίκαιρη και βαθιά συγκινητική. Επιτάπητος είναι το θέμα της ενδοοικογενειακής βίας και τρεις γυναίκες που πρωταγωνιστούν. Δίεση γράφεται από το κινητό σας, αφήνετε ένα κενό, γράψτε τη λέξη βουβά, ονοματεπώνυμο και όλο αυτό στο 54301. Και για σένα που ξέρω σταλιάζεις, για το πότε θα έρθει ένα συνεργείο που θα σου βάλει οπτική Ίνα, εντάξει, υπάρχει λύση να ξέρεις, έρχεται η Nova να το φροντίσει αυτό, φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και περιόριστη επικοινωνία, χωρίς οπτική Ίνα. Όπως ακριβώς το ακούσατε. Τα προγράμματα αυτά διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, που είναι τεχνικά εφικτό, χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr.
1: Είμαι η Μαρίζα Ρίζου και ακούτε Δίεση 101,3.
2: Δίεση 101,3.
1: Ταυτίσου εδώ.

0: Νεοδίεση 101,3. Ευαθία Ρεμπούτσικα, Άρης Δαβαράκης. Τα τραγούδια μας. 13 Μαΐου στο Θέατρο Παλάς. Μια μουσική παράσταση από την κοινή μουσική διαδρομή των δύο δημιουργών. Με τραγούδια που γράφουν τη δική τους ιστορία. Συμμετέχουν η Εριέτα Μανούρη, ο Νίκος Μερτζάνος και ο Στέλιος Θεοδόρου. Special guest Γιάννης Κότσιρας. Θίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
1: Ξύπνα, ξύπνα, ήρθε. Να παίξω!
2: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
1: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
3: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
4: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
0: Διέση 101,3.
5: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα.
6: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
7: Μη χάσεις το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στην Ελλάδα. World of Beer Festival, 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπύρας και λαχταριστό street food. 3 stand-up shows, 9 συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες. World of Beer Festival, στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Εισιτήρια από 6 ευρώ στο more.com.
8: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
9: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
10: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
9: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
11: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
13: Είστε εραστής του καφέ? Θέλετε υφή βελούδινη? Πορτιόλ. Άρωμα που ερεθίζει τις αισθήσεις? Γεύση που ξυπνάει το μυαλό και το σώμα? Πορτιόλ. Πορτιόλ. Μόνο για τους εραστές του καφέ.
14: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio.

ο πρωταθλητισμός στη Ρακή συνδέεται και με αυτή τη μουσική. Λοιπόν, Μπανίστηρ Τζου είναι το τραγούδι του Εισβολέα με τη συμμετοχή της Ματούλα Ζαμάνη και ενημερώνω ότι

0: Βολέας. Θα έχει μια μεγάλη συναυλία 3η-23 Ιουνίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, έτσι για να διαβάζουμε και τα προσεχώς. Εκεί στο www.dies.gr και στην ενότητα μουσική θα μπαίνετε ένα προς ένα, προστίθενται να τα βλέπετε. Καλημέρα να ευχηθώ. Εδώ ο Κώστας Εμμανουηλίδης και η Έφη Γαλώνη, είμαστε στην παρέα σας και έχουμε μαζί μας και τα ωραία της Nova. Αν είσαι εκεί, κερδίζεις 5 ευρώ έκπτωση, να το πω αυτό, στα Simply Burgers, όπου απολαμβάνεις μυδικά burgers σε κάθε παραγγελία, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξη, παίρνοντας τον deal και αυτό στις φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Κάνε ένα κλικ στο nova.gr να τα μάθεις όλα.
1: Ο Δίεση 101,3 ενώνει τις φωνές του. Γιάννης Κότσιρας, Γιώτα Νέγκα, Φτάνει που κλαίμε.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Από δύναμη άλλο τίποτα, για να παρακολουθήσουμε επίσης και τα τεκτενόμενα στο πολιτικό σκηνικό της Ελλάδας, υπάρχει ένας χαμούλης, βλέπουμε στη Νέα Δημοκρατία, για το επιτελικό κράτος, κατ' όνομα και από κοκό τίποτα. Είναι τώρα να συνεδριάσει η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας την προσεχή Πέμπτη και από ό,τι φαίνεται έρχονται και εξεταστικές. Έρχεται εξεταστική για τις υποκλοπές. Θα έχουμε δηλαδή πολλά και καινούρια να παρακολουθήσουμε. Στο Πασόκ επιδιώκεται διεύρυνση εξ αριστερών και πανστρατιά εν ώψη εκλογών. Σου λέει να είμαστε έτοιμοι. Χαμός με τις δημοσκοπήσεις και τα νέα κόμματα, Τσίπρα και Καριστιανού, πόσο να πεις, μικραίνουν τα κομμάτια της πίτας για τα υπόλοιπα κόμματα, γι' αυτό και δέχονται άλλωστε τα μεγαλύτερα πύρα. Και είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε εδώ στον Γκρις, δεν ξέρουμε πού θα να κάνουμε. Για να έχετε κινητά έτοιμα, σας έχουμε προσκλήσεις για το Μέγαρο Μουσικής αύριο που μας έρχεται ο Μάριο Μπρουνέλο σε έργα Μπαχ και θα ολοκληρώνει αυτό το φιλόδοξο που είχε εγχείρημα να ερμηνεύσει όλες τις σονάτες και παρτίτες του Μπαχ για σόλο βιολί. Χρησιμοποιώντας όμως το πίκολο βιολοντσέλο, το οποίο είναι ένα όργανο που θεωρείται ο χαμένος τενόρος της οικογένειας των βιολιών, χάρη στην κατασκευή και την έκτασή του, έχει την ικανότητα να αναλαμβάνει είτε το ρόλο του βιολιού είτε του βιολοντσέλου. Αυτό θα το χαρείτε. 2-1. Δίεση γράφετε από το κινητό σας, αφήνετε ένα κενό, γράψτε είτε Μπρουνέλο, που είναι πραγματικά υπέροχος σολίστας, είτε Μέγαρο, το όνομά σας και μην ξεχάσετε απαραίτητος το email σας. Όλο αυτό το προωθείτε στο 54301. Κωστάκη, εσύ δεν έχεις πει τίποτα, δεν θες Μπαχ, αφού σου αρέσει.
1: Ναι.
0: Όσο νούπου, δεν έχεις χρόνο, είσαι και...
1: Έτσι. Πάμε.
0: Άντε, μαζί.
1: Να σε πάει ο Πέδαρος στο Μέγαρο.
0: Ωραία.
2: Ακούτε Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: από τις πιο ωραίες μελοποιήσεις ποίηματος του Νίκου Καβαδία, εδώ Δημήτρης Ζερβουδάκης, αγαπημένος καλλιτέχνης, και είναι η ώρα που σιγά σιγά σας αφήνουμε. Θα έρθει στο στούντιο η Καταρίνα Παναγιατοπούλου με δελτίο ειδήσεων και θα ακολουθείς για το επόμενο τρίωρο η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου, που βρίσκεται ήδη στο καναπεδάκι έξω και ετοιμάζεται. Ο Κώστας Εμμανουηλίδης έφυγε, αλλά ήμασταν εδώ στην παρέα σας. Θυμίζω σε εσάς που ξέρω σταλιάζετε περιμένοντας την οπτική είναι και η οπτική είναι δεν έρχεται, ότι μπορείτε να έχετε υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και περιόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική είναι. Αυτά κάνει η Nova με το Nova 5G Home Internet, προγράμματα που διατίθενται μέσω του δικτύου ο κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Μεγάλο ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα στην παρέα. Θα είμαστε και εμείς αύριο εδώ, ακριβώς στην ώρα μας, στις 10. Πέταρε, θα είσαι και εσύ. Όχι, γιατί πριν αυτό προσδιορίστηκες ως έτσι για να πάμε μαζί στο Μέγαρο.
1: Η Νεοδίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: είναι ο Δίεση 101,3.
1: Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει
2: Μάνος Χατζηδάκης, ο μεγάλος ερωτικός, 15 Εσπερινή, Μέγαρο Μουσικής, Παρασκευή 15 Μαΐου. Στον μεγάλο ερωτικό τραγουδούν ο Αλκίνος Ιωαννίδης και η Μαρία Κοστράκη. Διευθύνει ο Λουκάς Καρετινός. Συμμετέχει η Χοροδία Δωματίου Αθηνών.
1: Με την υποστήριξη του Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
3: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
4: Για σκέψου.
3: Mastercard Day.
4: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Ναι.
5: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavladay.
3: Happy Mastercard Day!
6: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
7: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
8: Οχ!
7: Οψ! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
10: 1-2-3 ίνκ επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
9: Ένα, έξυπνη αγορά. 2, μεγάλη οικονομία. 3, αθώος. 1-2-3 ίνκ.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
11: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στου δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντε είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
1: Η ώρα είναι μία. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
13: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Αρχίζει σήμερα η επιχείρηση με την ονομασία Σχέδιο Ελευθερία για τον ασφαλή απεγκλωβισμό από τα στενά του Ορμούς πλοίων υποσημεία χωρών που δεν εμπλέκονται στον πόλεμο, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, με τη συμμετοχή αντιτορπιλικών, αεροσκαφών, ντρόνς και 15.000 στρατιωτικών. Σύμφωνα με τον επικεφαλής της κεντρικής διοίκησης, το Ιράν θα επιτεθεί σε οποιαδήποτε ξένη ένοπλη δύναμη που προσπαθεί να πλησιάσει ή να εισέλθει στα στενά, ειδικά στον Αμερικανικό στρατό. Στην Αθήνα, ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, Γιώχαν Βάντεφουλ, στις 3 θα συναντηθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Την παραίτησή του από το ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε ο Χάρης Καστανίδης, εξαπολύοντας βολές κατά του Νίκου Ανδρουλάκη. Σε 11 συλλήψεις προχώρησε η ελληνική αστυνομία για τη συμπλοκή με 2 νεκρούς χθες το απόγευμα στις φυλακές Νιγρήτα Σερών. Και σήμερα οι σταθμοί του Μετρό Αττική, σταθμός Λαρίσης, Μεταξουργείο, Ομόνια και Πανεπιστήμιο θα κλείσουν στις 10 παρα 20 το βράδυ λόγω εκτέλεσης έργων. Το τραμ στη γραμμή 7 θα έχει τερματικό σταθμό το ΣΕΦ έως την Τρίτη από τις 8 το βράδυ και μέχρι τη λήξη της Βάρδειας. Γενικά ήθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία στους 19 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Δήμητρα Τριανταφυλλίδου για τη συνέχεια.

0: Είμαι ο Γιάννης Κότσιρας και ακούμε Δίεση 101,3.
1: Τι να θυμηθώ.
0: Ταυτίσου εδώ. Δίεση.

Να ορίστε, ξαναφτιάχνει ο καιρός, την καταλάβαμε νομίζω από σήμερα τη διαφορά. Θα βγούμε στα σταδερινά τα σινεμά, τα οποία φέτος και λόγω καιρού ανοίξαν νωρίτερα. Θα ξαναδούμε την Αμελή 25 χρόνια μετά, σε μια εκδοχή, όχι εκδοχή, στην ίδια εκδοχή, αλλά αποκατεστημένη την κασέτα της, πώς να το πω, και θα τη χαρούμε και μαζί και το animation που τώρα κυκλοφορεί. Θα έχει πολύ Αμελή αυτό το καλοκαίρι. Καλό σας βρίσκουμε, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα και καλό μας μήνα. Είναι ο Δίεση στα ραδιόφωνα, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας, και εδώ θα πάμε παρέα μέχρι τις 4 με έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Ο Κώστας Εμμανουηλίδης στον ήχο, η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στο μικρόφωνο.

0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Αφιέρωσε με τα γουδί στους φίλους Φιαΐνιδες.

0: Έτσι γυρίζουν κάτω οι μέρες και η μία διαδέχεται την άλλη και να που φτάσαμε στην 4η του Μαΐου τελικά του 2026 και ερχόμαστε από τριήμερο, ξεκούραστοι, κουρασμένοι, με έναν τρόπο ανανεωμένοι πάντως, και εδώ περνάμε παρέα το πρώτο μεσημέρι της νέας εβδομάδας. Λέω να πάμε στο Παλάς για τη συνάντηση δύο πολύ αγαπημένων δημιουργών, Ευανθία Ρεμπούτσικα και Άρης Δαβαράκης. Εκεί παρουσιάζουν την Τετάρτη 13 Μαΐου την παράσταση «Τα τραγούδια μας». Άρα μιλάμε για αγαπημένα τραγούδια που έχουν γεννηθεί από τη συνεργασία τους, για μουσικές που έχουν σημαδέψει την κοινή τους πορεία. Στη σκηνή θα βρίσκονται η Ριέτα Μανούρια, ο Νίκος Μερτζάνος και ο Στέλιος Θεοδόρου. Για εσάς έχουμε 5 διπλές προσκλήσεις και τις διεκδικείτε ξεκινώντας από τώρα και γράφοντας δίεση το ονοματεπώνυμό σας Ρεμπούτσικα ή Δαβαράκης, ό,τι εσείς θέλετε, στο 54301 στέλνετε τις συμμετοχές σας.
1: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 παρουσιάζει Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Δευτέρα 15 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων Ελίνα Μερκούρη. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες. Για πρώτη φορά μαζί σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και μεγάλα τραγούδια. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου Legacy. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
4: Ναι, έλα Γιώργο.
5: Έλα, λέ.
4: Μ' ακούς?
5: Σ' ακούω.
4: Ο μικρός.
5: Τι?
4: Είπε την πρώτη του λέξη.
5: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
4: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
5: Είπε μπαμά.
4: Όχι.
5: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
4: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
5: Μπάλα.
4: Ναι.
5: Είπε μπάλα.
4: Είπε μπάλα.
5: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
6: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
7: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
9: Coach.
8: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
9: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
8: Coach.
9: Σου είπα όχι τώρα.
8: Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
10: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
11: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Κάπως έτσι μας τα λέει και ο Πόης σήμερα, να μην σταματήσουμε να ονειρευόμαστε ούτε ταξίδια. Γιατί είδατε τώρα το τριήμερο, ένα από τα θέματά μας είναι αυτός ο ιός, ο χανταϊός, κάπως έτσι λέγεται, όχι έτσι ακριβώς λέγεται, ο οποίος μας απασχόλησε ύστερα από τους τρεις ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους σε κρουαζιερόπλοιο και τις έξι στο σύνολο περιπτώσεις, εκ των οποίων η μία ενός ασθενούς, δηλαδή η νοσηλεία σε μονάδα εντατικής θεραπείας, είναι ένα ζήτημα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Σήμερα λοιπόν η ανακοίνωση λέει ότι είναι σοβαρό το περιστατικό, είναι περιορισμένο όμως, δεν συντρέχει λόγος για πανικό ή για επιβολή ταξιδιωτικών περιορισμών, να αποφεύγουμε τα τροκτικά και τους χώρους μετατροκτικά. Εντάξει, στην Αθήνα είναι και πάρα πολύ εύκολο. Και αν το κάνουμε αυτό, δεν έχουμε φόβο. Μπορούμε να συνεχίσουμε λοιπόν να ασχολούμαστε με τα όσα συμβαίνουν στο ΠΑΣΟΚ και τα όσα συμβαίνουν στη Eurovision. Τα δύο θέματά μας με τα οποία μπαίνουμε στην εβδομάδα.
1: Παιδιά, εμείς είμαστε έτοιμοι.
2: Ελένη Τσαλιγοπούλου.
3: Χορέψετε, χορέψετε.
2: Μοναδικές εκτελέσεις για το Δίεσιν Κόνσερτ.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Και αν είναι μέρα ομορφιάς η σημερινή, η γενέθλια της Audrey Hepburn, της λατρείας όλων των γυναικών σε όλες τις φάσεις της ζωής τους και σε όλες τις ηλικίες, για τις γυναίκες μπορώ να πω με βεβαιότητα, για τους άντρες θα μας πούνε οι ίδιοι. Κατά τα λοιπά, για να επιστρέψουμε στα της εκδίκησης της ομορφιάς, θέλω να έχω τη βεβαιότητα, όπως όλες μας νομίζω, ότι αυτό θα γίνει και θα γίνεται μέρα τη μέρα όλο και περισσότερο. Και για αυτό το θέμα, για το οποίο τραγούδησε η Ιουλία Καραπατάκη, έγραψε και ο Θέμης Μουμουλίδης τον σκύλο που έκλαιγε βουβά τις νύχτες για την ενδοοικογενειακή βία και το μετά. Το μετά παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Πώς δηλαδή ένας άνθρωπος που έχει περάσει πάρα πολύ δύσκολα καταφέρει να σταθεί στα πόδια του και να χτίσει τη ζωή του έτσι όπως την έχει ονειρευτεί. Σας έχω προσκλήσεις για το Auditorium λοιπόν, για αύριο στις 8 το βράδυ, για την αυριανή παράσταση. Μαρία Κατσανδρίκη, Ιφηγένεια Καραμήτρου στους ρόλους. Του Θέμη Μουμουλίδη το έργο, όπως είπαμε. Και δίεση ονοματεπώνυμο και σκύλος από εσάς στο 54301 για 5 διπλές προσκλήσεις.
1: 101,3 Δίεση, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Τι ωραία διασκευή για εμάς εδώ στον Δίεση από το Δίεση in Concert της Μαρίνα Σάτι, Δίεση στα ραδιόφωνα μεσημέρι Δευτέρας στις 2 παρα 10 σχεδόν. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, καλό μήνα, όλα καινούργια τα έχουμε. Και αυτό το για που το έβαλες το έχουμε και σε Buffett, σε Warren Buffett, στα 95 του. Βεβαίως δεν νοιάζεται για που πάμε εμείς ή πώς πάμε εμείς, πώς θα πάμε εμείς, αλλά τι γίνεται με τις αγορές, διότι έκαστο σε φοετάχθη στα 95 του λοιπόν χρόνια ανησυχεί ιδιαίτερα για τις αγορές και για το τζόγο που παίζουν εκεί, γιατί οι αγορές κοντολογής μας λέει έχουν γίνει καζίνο. Είναι ένα καζίνο δίπλα στην εκκλησία, υπάρχουν ακόμη οι λίγοι λογικοί επενδυτές της εκκλησίας και οι παραδίπλα για το καζίνο αυξάνονται μέρα με τη μέρα και οδηγούν την παγκόσμια οικονομία σε καταστάσεις που δεν έχει ξαναζήσει. Όχι να ψάχνουμε εμείς να κάνουμε παραλληλισμούς με άλλες πολύ δύσκολες εποχές για την ανθρωπότητα.
1: Ούτε Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Το έχουμε και εμείς το δηλητηριό μας από το Wisconsin. Μας δηλητηριάζει μέρα τη μέρα μαζί με τον Τραμπ. Το Wisconsin είναι η πολιτεία με τη μεγαλύτερη παραγωγή τυριού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουν λυσάξει τώρα να βγάλουν φέτα. Τους λένε από την Ευρωπαϊκή Ένωση: δεν μπορείτε να το ονομάσετε φέτα. Έχουμε κατοχυρώσει το όνομα. Βγαίνει μόνο από Ελλάδα. Δεν καταλαβαίνουμε τίποτα, λένε εκείνοι. Δεν καταλαβαίνω τίποτα, αυτό το ξέρουμε, λέει και ο Τραμπ. Και είναι, λέει, ένα μεγάλο αγκάθι πια στις σχέσεις μας. Ένα ακόμη μεγάλο αγκάθι στις σχέσεις μας. Δίεση 101,3, πάμε εμείς να παραγγείλουμε για να μπούμε στο My Day, στην ενότητα Day My Rewards Coupons, να πάρουμε 10 ευρώ κουπόνι για το eFood, για ό,τι τραβάει η όρεξή μας. Εκεί μπορείτε να ανακαλύψετε εκατοντάδες ακόμη εκπτώσεις και προσφορές για ψυχαγωγία, τεχνολογία και ό,τι άλλο ψάχνετε. Day My Rewards Coupons για φαγητό και κέρδος στο τσεπάκι σας.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Μαρία Κατσανδρή, Ιφηγένεια Καραμήτρου. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
1: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στην Ελλάδα έρχεται για τρίτη χρονιά. World of Beer Festival, 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπύρας και λαχταριστό street food. Τρία stand-up shows. Εννέα συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες όπως Κώστας Τουρνάς, Διονύσης Τσακνής, Magic the Spell, Νίκος Φάκαρος και πολλοί άλλοι. World of Beer Festival στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Προπόληση εισιτηρίων από 6 ευρώ στο more.com. Μην το χάσεις.
7: Χρειάζεται το σπίτι σας μία ανανέωση. Στη Youth μπορείτε να βρείτε μία μεγάλη συλλογή από νέα προϊόντα ανάμεσα σε υφασμάτινα είδη, διακοσμητικά και έπιπλα. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yusk ή τη yusk.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.
9: Macwell μακαρόνια.
8: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
10: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτερο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
11: Η ώρα είναι 2.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
12: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Διεσί. Στο μικρόφωνο η Μαρία Κοσμοπούλου. Δύο πύραυλοι έπληξαν πλοίο του πολεμικού ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών κοντά στο νησί Τσάσκ, σύμφωνα με πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν. Είχε προηγηθεί ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για την επιχείρηση με την ονομασία Σχέδιο Ελευθερία σχετικά με τον ασφαλή απεγκλωβισμό από τα στενά του Ορμούς πλοίων υποσημαία χωρών που δεν εμπλέκονται στο πόλεμο, με τη συμμετοχή αντιτορπιλικών αεροσκαφών, drones και 15.000 στρατιωτικών. Οι φρουροί της Επανάστασης εξέδωσαν νέο χάρτη των στενών του Ορμούς υπό τον έλεγχό τους. Αύξηση 5% στη τιμή του Brent μετά την είδηση για το ιρανικό πλήγμα. Σε μία ώρα η συνάντηση του Γερμανού Υπουργού Εξωτερικών με τον Πρωθυπουργό. Η κυβερνητική πλειοψηφία δεν πρόκειται να κάνει δεκτά τα αιτήματα των κομμάτων της αντιπολίτευσης για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για του Σπίλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σε 11 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία για τη συμπλοκή με 2 νεκρούς χθες το απόγευμα στις φυλακές της Νιγρήτας Σερών. Στις 10:20 το βράδυ θα κλείσουν και σήμερα οι σταθμοί του μετρό Αττική, σταθμός Λαρίσης με ταξουργείο Ομόνια και Πανεπιστήμιο λόγω εκτέλεσης έργων. Το τραμ στη γραμμή 7 θα έχει τερματικό σταθμό το ΣΕΦ από τις 8 το βράδυ μέχρι τη λήξη της βάρδιας. Γενικά έθριος καιρός αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 25 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Διεσί σε μία ώρα. Επιστροφή τώρα στη Δημήτρα Τριανταφυλλίδου.

0: Ελευθερία Αρβανιτάκη και ακούτε Δίεση 101,3.
1: Μέτρησα τις πιο βαθιές μας διαφορές.
2: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Πάντως οι σύγχρονοι ήρωες, να ξέρετε, ξεπηδούν μέσα από τις αυτοκινητοβιομηχανίες, όσες ασφαλώς έχουν μείνει να δουλεύουν ως μόνο τέτοιες, γιατί το τελευταίο διάστημα διαβάζουμε για πολλές εξ αυτών που καταπιάνονται και με την πολεμική βιομηχανία. Εν πάση περιπτώσει, μία καταθέτει πατέντα, διάβαζα σήμερα το πρωί, για μασάζ στο προσκέφαλο του οδηγού και του συνοδηγού, και η άλλη ετοιμάζει αυτοκίνητα τα οποία θα λειτουργούν και ως βάρκες άμα παραστεί ανάγκη, και κάπως έτσι να δείτε τουλάχιστον της πρώτης με την πατέντα και το μασάζ στο προσκέφαλο θα έρθει πριν τηρηθούν τα μέτρα ή εν πάση περιπτώσει ξεκινήσουν να ισχύουν τα μέτρα πιο σωστά για την ανακούφισή μας από τον Κηφισό. Αυτό είναι σχεδόν βέβαιο. Κατά τα λοιπά, καλό μας μεσημέρι, καλό σας βρίσκουμε ξανά, 2 και 11 λεπτά και καλή εβδομάδα και καλό μήνα στο ξεκίνημα όλων. Εδώ είναι ο Δίες 101,3, το ραδιόφωνο, το έντεχνο της Αθήνας, και παρέα σας εμείς μέχρι τις 4.
1: Όταν ακούτε

0: εξοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

0: κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Είναι αυτό που ψάχνουν πάρα πολύ και στα social media, να βρουν κάτι οι Φιλανδοί. Οι Φιλανδοί των social media, όχι η επίσημη αποστολή, οι δύο τραγουδιστές, ψάχνουν να βρουν κάτι να πούνε για την ελληνική συμμετοχή και γενικά και από τη δική μας την πλευρά και από τη δική τους την πλευρά γίνεται ένας χαμός και όλοι με τον πίνακα των στοιχημάτων μπροστά. Ένα πάρτι σε εξέλιξη. Ένα πάρτι σε εξέλιξη και εντάξει, κάπως έτσι θα ήταν μάλλον μέχρι τα μέσα του Μάη. Οπότε και όλο αυτό κάπως θα πάρει το δρόμο του της Eurovision, εννοώ όλο αυτό. Δίεση 101,3 στα ραδιόφωνα, 2 και 18. 8 λεπτά στο μεσημέρι της Δευτέρας μας, της τέταρτης μέρας του Μαΐου. Ελάτε να φτιάξουμε μια παρέα για το Παλάς, εκεί που την Τετάρτη 13 Μαΐου θα απολαύσετε την Ευανθία Ρεμπούτσικα και τον Άρη Δαβαράκη στη μουσική παράσταση, στα τραγούδια μας, δηλαδή στα τραγούδια που προέκυψαν μέσα από τη συνάντηση των δύο και στις μουσικές που έχουν σημαδέψει την κοινή τους πόρεια. Μαζί τους στη σκηνή η Αριέτα Μανούρη, ο Νίκος Μερτζάνος και ο Στέλιος Θεοδώρο, από εμάς διπλές προσκλήσεις, δίεση ονοματεπώνυμο δικό σας, Ρεμπούτσικα ή Δαβαράκης, ό,τι θέλετε, και αποστολή στο 54301.
2: Είμαι ο Κωστής Μαραβέγιας και ακούτε δίεση 101,3.
3: Άσε με να μπω, μέρες τώρα στην πόρτα σου λιώνω. Δυο κουβέντες να σου πω.
4: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Για να δούμε τι γίνεται και στους δρόμους, περιμένοντας το μασάζ το προσκέφαλο, έτσι, αυτό το όνειρο. Είπαμε η πατέντα θα κατοχυρωθεί τώρα, θα κατατεθεί τώρα και έπεται συνέχεια. Κηφισός στην κάθοδό του, στο μποντιλιάρισμα της μεταμόρφωσης τα γνωστά, στην άνοδο από το Αιγάλεο και πάνω μέχρι τα Σεπόλια σχεδόν, η Λεωφόρος Αθηνών και στα δυο της ρεύματα αναδιαστήματα και το κέντρο μας, Βασιλής Σοφίας προς Σύνταγμα, Αρδιτού καθοδικά.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Μήτος Πασχαλίδης, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Πιστός στο ραντεβού του, ο Μήτος ανεβαίνει στο Θέατρο Βράχων για δύο μεγάλες καλοκαιρινές συναυλίες. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
2: Αποκτήστε τα by fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
4: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες, είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα!
6: Πού πέρασες?
5: Στο μεταπτυχιακό!
6: Α, μπράβο παιδί μου! Αλλά τα δίδακτρα...
5: Τσιλ, μαμά, πήρα υποτροφία, Hellenic Energy.
7: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Ετήσεις έως 18 Μαΐου.
8: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος, με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης, μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
9: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα, με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Τις άφησε πιο σωστά, αλλά τους μάλλον, γιατί δεν είναι μόνο 27 ποδοσφαιρίστριες, είναι και τα μέλη του τεχνικού επιτελείου. Τους άφησε ο Κιμ, θα τους παραλάβει άλλους, θα κάνουν το παιχνίδι, θα τις επιστρέψει. Και είναι πολύ σημαντική αυτή η μετακίνηση. Είναι η πρώτη φορά από το 18 που αθλητές της Βόρειας Κορέας περνούν τα σύνορα για να αγωνιστούν στην Νότια Κορέα. Και είπαμε ότι ίσως ο μοναδικός υποψήφιος για το Νόμπελ Ειρήνης του 26 θα έπρεπε να είναι ο Κιμ Γιονγκούν, που έχει μείνει απέξω από όλο αυτό που ζει ο κόσμος ολόκληρος. Πάρτε τα κινητά σας τώρα, Δίες 101,3 στα ραδιόφωνα, και πάμε να συνδυάσουμε πολυτέλεια με καθημερινή φροντίδα της επιδερμίδας. Με τη Ζαρτό θα το κάνουμε αυτό, αυτήν την υπέροχη εταιρεία που μας δίνει τα προϊόντα της, και είναι ελβετικά τα προϊόντα της, έχει παρουσία σε πολλές χώρες του κόσμου. Είναι αποκλειστικά διαθέσιμα τα προϊόντα της σε ιατρία δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών, και αυτό λέει κάτι. Λοιπόν, μιλάμε για την Gold Cream με μικροσωματίδια χρυσού 24 καρατίων για φωτεινότητα, για νεανική λάμψη, για αναζωογόνηση επιδερμίδας, και τη Sun Protection Cream SPF 50+. Και σήμερα θα έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε δύο τυχερές τυχερούς από εσάς που θα κερδίσετε από ένα σετ τέτοια δερμοκαλλυντικά από τη Ζαρτό.
1: Πουλάκια, γράφτε.
2: Σοκράτης Μάλαμας.
3: Αλλά θέλω κι άλλα κάνω, πώς να σου το πω.
2: Μοναδικές εκτελέσεις για το Dies in Concert.
3: Είσαι νεράιδα της αυγής.
2: Dies 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Η Ζαρτό μας λέει: η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός, δεν είναι υπόσχεση, είναι ο νόμος της Ζαρτό, και εσείς γράφετε Δίες στο ονοματεπώνυμό σας και Ζαρτό στο 54301, στέλνετε τις συμμετοχές σας για το επόμενο πεντάλεπτο για να κάνουμε την κλήρωση.

0: έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Δίεση.
1: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
1: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
2: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
1: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
2: Σίλις αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
2: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Τι γίνεται στην οθόνη των μηνυμάτων μου και αφορά την ομορφιά μας, τι να σας το περιγράψω. Μπράβο μας, λέω για τα προηγούμενα. Για αυτά που διεκδικήσατε, γιατί τώρα τέλος αυτές οι συμμετοχές, θα γίνει κλήρωση και θα ενημερωθείτε σε λίγο. Διέσαι 101,3 στα ραδιόφωνα, γιατί έχουμε τα ενεργειακά μας, έχουμε τα άλλα μας. Δεν ξέρουμε τι γίνεται και με αυτό το πλοίο εκεί πέρα. Οι Ιρανοί λένε ότι χτύπησαν πλοίο του Αμερικανικού πολεμικού ναυτικού, το οποίο το διαψεύδουν οι Αμερικανοί και πάει λέγοντας όλη αυτή η ιστορία. Και τώρα να πάμε και εμείς σε ένα θέατρο, εντωμεταξύ, να αλλάξουμε για λίγο τις παραστάσεις μας, γιατί έχουμε το σκύλο που έκλαιγε βουβά τις νύχτες στον έργο του Θέμου Μουλίδη στο Auditorium και έχω προσκλήσεις για αύριο στις 8.
1: Είναι ο Δίεση 101,3, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Δίεση ονοματεπώνυμο και σκύλο στο 54301.
2: Εσύ είσαι το τυχερό μου αστέρι. Όλη η φύση και ο κόσμος το ξέρει. Σαν μας βλέπουν μαζί αγκαλιά. Η μοίρα μου με στείλε στα βήματά σου. Ζω μονάχα για να είμαι κοντά σου.

0: Γιάννη Σαββόπουλο, Σωτηρία Μπέλου, το Ζεϊμπέκικο ήταν εδώ στον Διέση 101,3 στις 3 παρατέταρτο και στην αρχή μιας ακόμη εβδομάδας και ενός ακόμη μήνα, και η εβδομάδα στο φινάλε της θα κάνει τον μήνα αυτό πάρα πολύ καλοκαιρινό, μας λένε οι μετεωρολόγοι, και τα πρώτα θερμά επεισόδια από την επόμενη εβδομάδα τα βλέπουν ήδη κάποιοι από αυτούς να έρχονται. Οι υπόλοιποι στο τριαντάρι πιο συντηρητικά. Εμείς, λίγοι από εμάς που όμως με τα χρόνια και τους καύσονες γινόμαστε περισσότεροι, ευχαριστηθήκαμε αυτό το τριήμερο, και ας είχε κρύο και ας είχε και βροχούλες και ας είχε και αυτό, το πήραμε ως ένα πολύ καλό διάλειμμα και μια ανάσα για αυτά που έρχονται. Και αν θεωρείτε με κάποιον τρόπο ότι θα είναι τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις συγκοινωνίες ένα διαφορετικό καλοκαίρι, τώρα διάβαζα στα νέα ότι η Αθήνα θα φτάσει στο επίπεδο των άλλων πρωτευουσών των Ευρωπαϊκών Μητροπόλεων περίπου το 2035, και ότι το κυβερνητικό σχέδιο για τις μετακινήσεις στην Αθήνα διαμορφώνει ένα καινούριο αφήγημα με ορίζοντα το 2035, οπότε θα έχουμε και τις πράσινες τεχνολογίες και αποκαταστημένες όλες τις δυσλειτουργίες που έχουμε και πάμε μαζί τους τόσα χρόνια.
1: 101,3 Δίεση, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Καταρχάς, μας ξεκαθαρίστηκε νομίζω και από τη Στασή και από όλους όσοι εμπλέκονται σε αυτή την ανακαίνιση των πρώτων σειρμών στον ηλεκτρικό ή στο μετρό, που θα γίνει ανακαίνιση, αλλά αυτό το καλοκαίρι δεν θα έχουν. Και αυτό το καλοκαίρι δεν θα έχουν air condition, δεν θα κλιματίζονται. Θα είναι ένα ακόμη καλοκαίρι από αυτά που ζήσαμε τα τελευταία χρόνια.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026. Δευτέρα 8 και Τρίτη 9 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία παρέα με φίλους. 8 και 9 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι οι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
5: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
6: Και του έφρεν και τούτα, μπαμπά.
7: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Ergo My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Ergo My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και επωφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
8: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
9: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
10: Για σκέψου.
9: Mastercard Day.
10: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
9: Ναι.
4: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
9: Happy Mastercard Day!
11: Η ώρα είναι 3.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
12: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Μαρία Κοσμοπούλου. Δύο πύραυλοι έπληξαν πλοίο του πολεμικού ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών κοντά στο νησί Τζάσκ, σύμφωνα με πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν. Διαψεύδουν Αμερικανοί αξιωματούχοι. Είχε προηγηθεί ανακοίνωσή του Ντόναλντ Τραμπ για την επιχείρηση με την ονομασία Σχέδιο Ελευθερία σχετικά με τον ασφαλή απεγκλωβισμό από τα στενά του Ορμούς πλοίων υποσημαία χωρών που δεν εμπλέκονται στο πόλεμο, με τη συμμετοχή αντιτορπιλικών, αεροσκαφών, ντρόνς και 15.000 στρατιωτικών. Οι φρουροί της Επανάστασης εξέδωσαν νέο χάρτη των στενών του Ορμούς υπό τον έλεγχό τους. Προειδοποίηση για νάρκες στα στενά από τη Βρετανική Ναυτιλιακή Αρχή. Αύξηση 5% στη τιμή του Brent μετά την είδηση για ιρανικό πλήγμα. Η κυβερνητική πλειοψηφία δεν πρόκειται να κάνει δεκτά τα αιτήματα των κομμάτων της αντιπολίτευσης για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για του Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Καθησυχαστικώς εμφανίστηκε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας σχετικά με τον κίνδυνο από τον χανταϊό μετά τον θάνατο τριών ανθρώπων και τη μόλυνση άλλων τριών που νόσησαν σε κρουαζιερόπλοιο που έπλοιε στον Ατλαντικό ωκεανό. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείσουν και σήμερα οι σταθμοί του μετρό Αττική, σταθμός Λαρίσης, Μεταξουργείο, Ομόνια και Πανεπιστήμιο λόγω εκτέλεσης έργων. Το τραμ στη γραμμή 7 θα έχει τερματικό σταθμό το ΣΕΦ από τις 8 το βράδυ μέχρι τη λήξη της βάρδιας. Γενικά έθριος καιρός αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 25 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Συνέχεια και πάλι με τη Δήμητρα Τριανταφυλλίδου.

σαν πάλι τα παλιά φυτίλια και βγήκανε στους δρόμους τα παιδιά με κρεμασμένα

βλέπει αλόκοτα όνειρα. Μες στη νύχτα περπατάει, τα λασπόνερα πηδάει. Βλέπει τις επαναλήψεις, τρεις τα ξημερώματα.

μες στον πρωινό αέρα αναμνήσεις του έρχονται. Έχει μακριά να πάει, πάει και παραμιλάει. Φτάνει να χαμογελάει, η μέρα φώτισε. Να έρθει ήλιος στα όνειρά του, να χάρει τη λευτεριά του. Θα τα βρει και θα γυρίσει γρήγορα.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της

0: ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου, χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σίλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
0: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Κι όταν την πόρτα θα ανοίγεις, να είναι σαν να μ' αγαπάς.

Γιατί έπεσες και σε εποχή που όλοι σφίγγαν το λουρί και εσύ είχες κίτρινο χαρτί. Και αυτό το χρώμα ξέρεις φέρνει αλλεργία.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi.

0: Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη, θέρμανση, Σύλλης. Σπύρου Λαύρου 78, Ιωάννινα.
0: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία.

0: υγεία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου, χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σύλης. Σπύρου Λαύρου 78, Ιωάννινα.
0: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

ξενοδοχείο και στα σεντόνια των πολλών. Μέσα σε καθρέφτες, δίχως μνήμη, θα ξεκινήσουμε λοιπόν. Γλιστρούν τα όνειρα στον ύπνο, όπως τα τρένα στο σταθμό και στην

που την είδα στεκότανε, και νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ

0: γαλάζια τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα. Θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα.
1: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
1: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
2: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
1: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για ξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
2: Σίλις Αγγλίες Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
2: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Έχω γιοτάκι, αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

αλφαβήτα που καίγονται. Τα ονόματα φεύγουνε και η αγάπη ζητάει ένα σπίτι να μείνει για πάντα στα χέρια σου. Σαν όνειρο μέσα σου θα βρω μες στο χώμα σιωπή.

σε έχω πια, δε σε έχω. Την έξοδο κινδύνου δε βρίσκω πουθενά. Δε σε έχω πια.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
3: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

τη σκληρή στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

που σε χαϊδεύω και κοιτάς αρρωστημένη πίσω από μένα ένα όρατο εχθρό. Εγώ ρέστα δεν ζητώ, γιατί γνωρίζω πόσο άδικα υποφέρεις. Ξέρω για σένα όσα ούτε εσύ δεν